0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
1: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε, στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα. Όπα, κάτσε να χαμηλώσω, γιατί ούτε εγώ δεν αντέχω τη φωνή μου, παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό που μόλις παραδέχτηκα τον εαυτό μου.
1: Εγώ θα σε δυναμώσω λίγο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάσης Πασάς, ο οποίος σκεφτικός μπαίνει στους υπολογιστές, σιγά σιγά μπαίνει στη διαδικασία της εργασίας, όπως θα την χαρακτήριζε κανείς, δικτυώνεται και. Πώς λέγεται, ενσωματώνεται με το booth.
1: Ζυμώνεται.
0: Ναι, αρχιζύμωση. Μπράβο.
2: Καλημέρα, μάπε, καλημέρα, μάπε. Με προβλημάτισες. Ενώ είχα έρθει πολύ χαλαρός.
0: Ναι, ναι.
2: Με προβλημάτισες.
0: Εντάξει.
2: Αν πρέπει να χάσω κάποια λεφτά, είναι να πάρω κι άλλα.
0: Μπράβο, το πάρω κι άλλα.
2: Να πάρω τον δικό σας, τα δικά σας.
0: Άμαστε.
2: Να κάνω μια δεύτερη συμφωνία.
3: Από μένα 50 λεπτό δεν θα πάρεις.
0: Εντάξει, όπως και να το δεις. Σκεφτόμαστε μάπες εδώ πέρα τι θα γίνει και πώς θα το ολοκληρώσουμε και πώς θα το κλείσουμε. Μην περιμένετε δακρύβρεχτα πράγματα κτλ. Αφενός, γιατί το μάπες δεν ήταν ποτέ τέτοιο. Αφετέρου, να πενθούμε, δεν το κάναμε ούτε τις τελευταίες μας εκπομπές στο MAD και στο ρυθμό. Καλά, στο MAD έπεσε λίγο κλάμα, αλλά ήταν τέτοια η φάση, ήμασταν και πιο πιτσιρίκια. Δεύτερον, δεν έχουμε και την όρεξη να το κάνουμε αυτό, διότι έγινε τόσο βία αυτό το. Η παύση, εγώ θα πω. Τέλος πάντων, το κλείσιμο του συγκεκριμένου κύκλου μετά από 19 χρόνια του Muppet Show. Οπότε δεν θέλω να δώσω σε κανέναν ούτε τη χαρά, ούτε και εγώ να μπω στη διαδικασία να στεναχωρηθώ, κλείνοντας κάτι που δεν ήθελα να κλείσω. Μου το κλείσανε.
3: Εγώ μπορώ να κλάψω λίγο.
0: Αμέ. Οπότε, καλά, εγώ όπως σας είπα και πριν για αυτήν την συζήτηση που σας είπε τώρα και ο Θανάσης, εγώ δεν μπορώ όμως να μιλήσω εκ μέρους κανενός, ούτε τη τσέπη κανενός. Μάπες μου, το λέω σε εσάς που ακούτε, και γιατί ξέρετε ότι δεν λέμε τίποτε κρυφό εμείς. Συνεπώς, είπα στον καθένα ξεχωριστά να το διαχειριστεί όπως εκείνος θέλει. Εγώ πρότεινα να ολοκληρώσουμε το Muppet Show ή στις 17 ή στις 24 του μηνός και να ενημερώσουμε και την διεύθυνση τώρα που είναι και στην μεταφατική της φάση και περίοδο. Τέλος πάντων, πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας, γιατί για όλα σας ρωτάμε εδώ και 19 χρόνια. Γι' αυτό θα σας ρωτήσουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, πότε να σκοτώσουμε την εκπομπή.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τραγικό λίγο, μακάβριο. Σε κάθε περίπτωση, καλημέρα σας.
1: Τι λέτε εσείς, πότε θα είναι έτσι η κατάλληλη περίοδο, ας πούμε τώρα. Είναι ωραία, Δημήτρη μου, να μην γίνει καμία από τις

0: δύο ημερομηνίες που ανέφερες και να είναι μια άκυρη Τετάρτη. Γιατί πρέπει να είναι Παρασκευή ή Δευτέρα ή οτιδήποτε.
1: Τώρα να είναι μια-δύο μέρες πριν το τελικό του Μουντέλα, να νομίζουμε ξεκούραστο.
0: Πότε είναι ο τελικός?
1: Νομίζω 19.
2: 19 είναι, ναι.
1: Ορίστε.
2: Οπότε 17.
3: Θανάσιμο 17 είναι η Παρασκευή.
0: Σε έχει έτοιμο μέσα στις επιλογές.
3: Ωραία, μήπως θα πρέπει λίγο να το σκεφτεί, να σκέφτεσαι τις ημερομηνίες που λέω.
1: Δεν μπορώ. Γιατί μετά περισσεύει μια εβδομάδα και μετά άλλος ένας μήνας.
2: Μήπως να γίνει μια Τετάρτη μετά το τελικό για να σχολιάσεις και τον τελικό.
1: Και γιατί να μην σπάσουμε, φίλε, αυτό που περιμένουν όλοι, το απόστημα και να φύγουμε 16 Αυγούστου.
2: Και εδώ θα κάνουμε την Παναγιά.
1: Γιατί μου αρέσει, αφού δεν την πιστεύεις την Παναγία, τι θες να την κάνεις?
2: Πιστεύω στο πανηγύριο όμως.
1: Βλέπεις τι είναι.
0: Ναι, έχει δίκιο κοπέλα.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το Mother Show λοιπόν. Τους δίνεις ένα χέρι και σου τρώνε όλο το πόδι, τα δύο πόδια και το άλλο χέρι. Αυτό συμβαίνει. Είναι το Mother Show, παιδιά, όπως και σκέφτεσαι κι εσείς. Εφόσον υπάρχει μια μικρή παραχώρηση, είναι αυτή η παραβολή με τον Καμιλιέρη και την Καμίλα. Το ξέρετε που είναι ο

0: Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Έλεγα για την παραβολή του Καμιλιέρη και τη Καμίλα. Τι γίνεται, τι κάνουν εδώ οι μαύες. Ο Καμιλιέρης λοιπόν πήγε να κοιμηθεί στη σκηνή του. Βάζει λοιπόν η Καμίλα λίγο τη μουσούδα τη μέσα, τη χαϊδεύει ο Καμιλιέρης. Βάζει και ένα ποδαράκι μέσα, το χαϊδεύει ο Καμιλιέρης. Βάζει και ένα δεύτερο ποδαράκι μέσα η Καμίλα. Μπαίνει μέσα όλη η Καμίλα, πλακώνει σκηνή του Καμιλιέρη. Κάπως έτσι. Πότε θέλετε, παιδιά, 17-24, φτάσαμε εσύ στις 16 Αυγούστου.
1: Ναι, πάντως εδώ ο Πέτρος λέει κλείστε μωρέ όσο πιο νωρίς θέλετε. Σας αξίζει να ξεκουραστείτε.
0: Και αυτό επίσης, γιατί όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει προοπτική, ο μόνος λόγος για να είμαστε εδώ είστε εσείς μάπες. Αλήθεια είναι αυτό, τουλάχιστον για μένα, εμένα τώρα εκφράζω. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να ξυπνάμε 4 ώρα το πρωί. Τώρα δε που υπάρχουν λόγοι να ξεκουραστούμε και ψυχολογικά και σωματικά. Άλλοι έχουμε και δουλειά. Δηλαδή, εγώ τώρα θα αρχίσω και τα παίξηματα. Η Κατερίνα συνεχίζει, ο Θανάσης έχει ακόμη και το Μουντιάλ. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε το κάθε ενός ρε παιδί μου το τι γουστάρει να κάνει.
1: Βέβαια.
0: Γιατί λοιπόν να ξυπνάει 4 το πρωί πέραν τη επαφή και τη επικοινωνία με εσάς, που θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχει αρχίσει και τη χτίζει και καταλαβαίνει την αξία της. Τέλος πάντων, το παρασοβαρέψαμε. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Όλοι έχουμε θορυβηθεί από το ότι δίνουν όπλα σε αυταρχικά καθεστώτα.
2: Άντε, βρε, πότε.
0: Εχθές λοιπόν, σήμερα ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη επίσημα. Εχθές ήταν, πώς να σας πω, ήταν η τελετή έναρξης όταν παρέθησε το δείπνο.
1: Το pre-wedding.
0: Το pre-wedding, ναι, παρέθησε το δείπνο. Ο πρόγαμος.
1: Ο πρόγαμος.
0: Ο Ριτζέπ Ταϊπ Ερντογάν στους 32 του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εμένα η γνώμη μου είναι, γιατί ξέρετε την είδηση, μην την επαναλαμβάνουμε,
1: ναι.
0: Ότι όλο αυτό είναι όπως εκείνες τις ταινίες, ρε παιδί μου, που ήταν το ζευγάρι, ήταν ο Βουτσάς με την Καραγιάννη.
1: Ωραία.
0: Αλλά επειδή του κάνε νερά η Καραγιάννη του Βουτσά, πήγαινε κάποιος φίλος του,
1: ναι,
0: ο Ντίνος Ηλιόπουλος, κάποιος, ρε παιδί μου, και του έλεγε: θα την κάνεις να ζηλέψει.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν η Μαρία Ιωαννίδου, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της έκανε λίγο τα γλυκά μάτια.
1: Βεβαίως.
0: Ζήλευε η Καραγιάννη.
1: Η Λιλίκα.
0: Η Λιλίκα. Ναι. Δύο τι να συνέβαιναν. Ή έκανε τη Λιλίκα να ζηλέψει, ή έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα από τα δύο έκανε. Και εκεί τελείωνε η ταινία, γιατί η άλλη έσφυγε και πήγαινε και τον έβρισκε.
1: Συνήθως το λύνανε με εγκυμοσύνη ή γάμο.
0: Σωστά. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τίποτε δεν θα δοθεί. Εντάξει, ίσως αυτά τα καν τώρα που είναι. Ξέρετε τι το φιάσκο με τα καν αυτά τα.
1: Όχι, δεν το ξέρουμε.
0: Τα καν είναι η προσπάθεια της Τουρκίας να κάνει τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.
1: Βεβαίως.
0: Όπως είναι τα F-35 και τα Rafale.
1: Θα φτιάξουμε δικά μας αφού δεν μας δίνετε.
0: Τι κάνανε λοιπόν,
2: φτιάξανε
0: το κέλυφος που λέμε, δηλαδή φτιάξανε το έξω. Το οποίο είναι γαμάτο.
1: Υπέροχο.
0: Πολύ ωραίο. Ναι. Έχουν πάρει μια Ferrari, αλλά δεν έχουν μηχανή.
1: Δεν πετάει αυτό, ε.
0: Όχι. Αυτοί έχουν κάνει δύο φιάσκο μεγάλα. Το ένα είναι αυτό, ότι έχουν φτιάξει τα περιβλήματα. Καλά δεν λέω. Περιβλήματα.
1: Το σασί.
0: Ναι, το σασί. Αλλά δεν έχουν τις μηχανές, τις αντίστοιχες μηχανές. Και το άλλο είναι ότι είχαν μπει, όπως και εμείς όλοι. Εμείς φύγαμε, βέβαια, να ξέρετε.
1: Πού?
0: Από το πρόγραμμα κατασκευής των F-35 το πάλε ποτέ. Όταν τα ξεκινήσαν οι Αμερικανοί, λένε: ποιος δεν είναι μέσα να τα τσιμπήσει και πρώτος. Μπήκαμε εμείς, μπήκε και η Τουρκία, εμείς βγήκαμε μόνοι μας.
1: Κάποια κομμάτια θα φτιάχναμε εμείς, τι θα κάνουμε.
0: Λέγαμε το πρόγραμμα παραγωγής F-35 θα ήταν μέσα και η Ελλάδα.
2: Θα λέγαμε 5 αεροπλάνα γίνεται όλο αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, θα είναι σε άλλο είναι αυτό.
1: Θέλω να πω και θα φτιάχνει η Ελλάδα.
2: Η Τουρκία 5 αεροπλάνα.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν το πάλε ποτέ ξεκινήσαμε, ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Βγαίνουμε εμείς. Κάτσε λίγο να ακούσεις και μετά κάνεις μορφασμό.
2: Όχι, ακούω. Λοιπόν, περιμένω.
0: Όταν δεν περιμένεις, κάνεις έτσι.
2: Μα περιμένω.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: είπε η Τουρκία, είπε η Αμερική, ποιος θέλει να είναι μέσα,
1: ναι,
0: και όταν θα τα φτιάξουμε,
1: ναι,
0: θα τα πάρετε και πρώτοι.
1: Άρα εμείς δεν θα φτιάχναμε σαν Ελλάδα.
0: Όχι, όχι. Θα ήμασταν, ρε παιδί μου, σε μια λίστα προτεραιότητας.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν, κάπου εκεί νομίζω το 19, την κάνουμε από αυτό. Και μένει μόνο η Τουρκία.
1: Ποιος ξέρει τώρα κι εμείς γιατί.
2: Δεν βγαίνανε τα ψηλά.
3: Δεν μπορούσαμε τον ανταγωνισμό, εγώ πιστεύω. Αυτή την αγωνία και λέμε.
0: Εγώ νομίζω ότι βγήκανε τίποτα αντιαμερικανοί τότε.
2: Όχι,
0: και έγιναν τίποτα διαδηλώσεις.
2: Απλά σου λέει.
0: Αντινατοϊκοί, ναι.
2: Έμορε, ναι, αυτοί φταίνε πάντα.
0: Όχι, ρε, δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό.
2: Θα
0: είσαι ένα σπονδυντικό σου την κουβέντα, μα να το πηγαίνει σοβαρά.
2: Είχαν κανονίσει. Όχι, κάτσε ρε.
0: Μα και δεν ξέρει κιόλα γιατί πρέπει να μιλάμε. Μιλάει για τα 5 τόση ώρα.
2: Καλά, εντάξει, αντ. Δεν μιλάω άλλο.
0: Λοιπόν. Λέω λοιπόν το αστείο του πράγματος ποιο είναι, ότι εμείς λακίσαμε και έχει μείνει μόνο η Τουρκία στην παραγωγή των F-35 και είχε και την πρώτη της τέτοια.
1: Αλλά δεν έχει πάρει.
0: Εκεί παίρνει που λέει και ο Θανάσης τα 5.
1: Μάλιστα.
0: Τα κρατάει στην Αμερική.
1: Ωραία.
0: Τότε έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται τώρα, πάει και παίρνει και S-400 από τη Ρωσία.
1: Α, ναι, και που λένε Αμερικανοί. Το μένει το. Ναι.
0: Και λένε οι Αμερικανοί, δεν μπορεί να παίρνει οπλικά συστήματα και από τη Ρωσία και από εμά.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι αγορά, δεν έχουμε.
0: Όχι,
1: δεν έχουμε.
0: Ελεύθερη αγορά όσο είσαι. Μέσα στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία είναι εκτός ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ήταν τότε και μέχρι πρότινος και το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Δηλαδή άλλο αντι ΝΑΤΟ.
1: Αποφασίζουμε δηλαδή, σου λέει, αυτά, αν στα πουλάμε. Δεν είναι σούπερ μάρκετ, πέρασε και από τα δύο.
0: Ακριβώς. Και λέει, η Τουρκία στα 300. Την κόβουνε λοιπόν από το πρόγραμμα. Και ενώ ήταν και στο πρόγραμμα παραγωγής η Τουρκία.
1: Α, ναι, αλλά.
0: Και την κόβουνε από το πρόγραμμα. Και μένουν και αμανάτι τα πέντε που είχε πάρει ήδη εκείνη και τα έχει στην Αμερική. Βρίσκονται δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Δανάσης, πέντε F-35 στην Τουρκία. Συγγνώμη. Πέντε F-35 της Τουρκίας στην Αμερική.
1: Τα κρατάνε τώρα αυτοί.
0: Εκεί είναι.
1: Ωραία. Και μετά,
0: όμοιροι.
1: Και μετά άρχισε να φτιάχνει τα δικά της τα τύπου.
0: Τα αγοράζει τα. Όχι, άλλη ιστορία αυτή. Αγοράζει τα S400 από την Τουρκία.
1: Τους
0: S400 από τη Ρωσία. Τι λέει, έπαθα σήμερα. Τους S400 από τη Ρωσία και ψηφίζει τροπολογία η Αμερική ότι όσο εσύ κάνει deal. Με
1: ναι,
0: τη Ρωσία
1: ναι.
0: Δεν θα πάρεις κανένα οπλικό και κανένα F-35 ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι από εκεί που ήταν στην ομάδα παραγωγής των F-35 βγήκε τελείως εκτός και με τροπολογία.
1: Δεν πήραν αυτοί.
0: Και δεν θα τα πάρουν κιόλας.
1: Και δεν θα πάρουν. Στα διάφορα τώρα γύρω-γύρω που άκουγα στα ρεπορτάζ τώρα και για την Τουρκία, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, έλεγε δημοσιογράφος μία πληροφορία ότι δόθηκε η οδηγία στους οδηγούς σε ταξί, ας πούμε, λεωφορείων και λοιπά εκεί στα δημόσια μέσα να είναι καλοντημένοι αυτές τις ημέρες και να φοράνε συγκεκριμένα γραβάτα.
0: Τι λες τώρα.
1: Που γίνεται αυτή η ιστορία εκεί, για να δείξουμε τέλος πάντων εικόνα και αούα.
3: Τους οδηγούς ταξί, είπες.
1: Οδηγούς ταξί, λεωφορείων, μέσων μαζικής μεταφοράς. Υποντηθείτε, φροντιστείτε τη γραβάτα, σα πληθείτε.
0: Προσπάθησε η Τουρκία. Έκανε εντωμεταξύ αυτά τα καν, τα οποία είναι όπως είπαμε τα κέλυφος χωρίς μηχανή.
1: Πώς τα λες, καν.
0: Καν.
1: Καν. Α, ναι. Με κάπα λογικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα οποία δεν έχουν τις μηχανές. Και τώρα πάει ο Ερντογάν εκεί και τους δίνει μηχανές για τα καν, αλλά όχι τις F-35 τις
1: καινούργιες.
0: Περίμενε.
1: Πάει εκεί.
0: Χτες.
1: Ποιος.
2: Ο Τραμπ, ρε.
0: Τραμπ, δεν είπα Τραμπ.
1: Είπες Ερντογάν, γι' αυτό με μπέρδεψε.
0: Δεν έχω συντονιστεί ακόμα.
1: Ρούφε μια καφούλη.
0: Εχθές λοιπόν πάει και τους δίνει τις μηχανές για τα. Για τα.
3: Καν.
0: Για τα κελίφη. Ναι,
2: το
0: για τα
2: βλέπω
0: κάτι.
2: Τώρα. Εντάξει, ωραίο είναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Απ' έξω είναι πετυχημένο.
0: Μα δεν κατάλαβες. Αυτή
2: ναι,
0: τα φτιάξανε για. Αυτά τα φτιάξανε για πέμπτη γενιά αυτά. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, Φεράρι φτιάξανε αυτή.
2: Ναι, αλλά αυτό πετάει, ρε. Με τι μηχανή πετάει.
1: Μήπως είναι η AI φωτογραφία.
2: Υδροπλάνο είναι.
1: Μήπως είναι τα σχέδια.
2: Όχι μόνο, θα του έχουν βάλει μια μηχανή, απλά δεν θα είναι πέμπτης γενιάς. Περιμένουν τις πέμπτης.
0: Ακριβώς. Θα τους δώσει λοιπόν ο Τραμπ F-16 μηχανές για να βάλουν σε αμάξωμα που είναι νέας γενιάς.
2: Πόπο, θυμάμαι, είχαμε ένα φίλο ο οποίος είχε πάρει ένα σάξο ράλι και το είχε φτιάξει έτσι για να φαίνεται σαν μικρό πορσάκι.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
2: Αυτό είναι.
3: Άρα θα πάρουν άλλες μηχανές να βάλουν.
2: Άρα, παιδιά.
0: Παλιότερες.
2: Στέλνουν.
0: Θα τους δώσει.
2: Ακούστε τι κάνει ο Τραμπ. Θα στείλει σε μυστική αποστολή το Vin Diesel.
0: Μπράβο.
2: Να του φτιάξει τα αεροσκάφη.
0: Ο Vin Diesel δεν μπορούσε να είναι και πολύ καλό υπουργό πολέμου του.
2: Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Λες του Τραμπ γενικά. Και η φάτσα κολλάει.
2: Σαν το Vin Diesel είναι ο υπουργό πολέμου που έχει. Άμα έχει δει και τα τατουάζ που έχει, είναι family.
1: Οπότε... Δεν είναι λίγο μπούλι αυτό για Vin Diesel.
2: Συνήθω αυτοί που είναι family είναι μπούλι.
0: Οπότε δύο προβλήματα η Τουρκία. Ναι. Τι θα γίνει με τα καν που δεν είχαν τι μηχανέ. Θα τι πουλήσει τώρα τι μηχανέ. Έναντι 700 εκατομμυρίων δολαρίων ο Τραμπ. Μηχανές παλιές βέβαια, το F-16.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι, ρε παιδί μου, τώρα πώς να σας εξηγήσω.
2: Θα τα δικά μας.
0: Η καινούργια Porsche 911 και θα φοράει, έτσι δεν λέγεται, Θανάση, φοράει.
2: Φοράει.
0: Και θα φοράει μηχανή της... πώς λεγόταν εκείνη η παλιά η Porsche, Californication.
3: Όλο συνεργείο θα τα έχουν αυτά.
1: Πάμε να ρίξουμε στις μηχανές καφέ και ζάχαρη, να τα διαλύσουμε.
2: Δεν θα βγαίνει το λάδι. Πάντως κορδεύουμε, ο Δένδιας είδες, φίλε, έφτιαξε πρόγραμμα. Κουτσουκούτσου έφτιαξε F-16 της επόμενης γενιάς, τα πάντα όλα συστήματα και τώρα θα τους δώσει τις παλιότερες γενιάς F-16.
0: Έκανε τα Viper F-16, λίγο βλακίες.
2: Έκανε, βέβαια. Ναι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο όμως...
2: Είμαστε πολύ δυνατοί, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, Βασίλη.
0: Το δεύτερο όμως πρόβλημα...
1: Πολύ το φοβάμαι που είμαστε έτοιμοι.
0: Είναι ότι δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα F-35 και ότι έχει και αμανάτη τα 5... 6 νομίζω μου κάπου διάβασα.
2: 5, 6.
0: Αυτοί είπαν 5 χθες.
2: 5.
0: Αυτοί είπαν 5 χθες.
1: 5 και είναι το εκθεσιακό.
2: Εγώ σας τα λέω για το μονό αριθμό. Δεν βγαίνει ποτέ θετικό.
0: Για το μονό αριθμό, ε.
2: Θέλει, άμα ήταν 6 θα τα είχε πάρει.
0: Συμφωνώ. Όχι, εγώ είμαι του μονού βέβαια. Εσύ του ζυγού.
2: Ξέρεις,
0: μονό... Το ζυγό είναι το άρτιο, ρε παιδί μου.
2: Νομίζω το μονό το προτιμούν για να βγαίνει και ο σχηματισμός.
0: Μάλιστα.
2: Να είναι πάντα ένα ολίντα.
0: Αυτό το πρόβλημα σου λέει τώρα. Όσο και αν ήθελε να γλύψει χθες ο Τραμπ τον Ερντογάν, δεν μπορεί να επιληφθεί γιατί θα πρέπει να παρακάμψει το Κογκρέσο. Ή θα πρέπει να δώσουν πίσω τους S400 οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Για να αρθεί η τροπολογία των Αμερικανών, αλλά και να τους δώσουν. Τι να τους κάνουν, ή θα τους καταστρέψουν, ή θα τους δώσουν πίσω στους Ρώσους και θα έχουν απέναντι τους Ρώσους, ή θα τους δώσουν στους Ουκρανούς και θα έχουν απέναντι τους Ρώσους, ή θα τους δώσουν στους Σύριους που θα έχουν απέναντι τους Ισραηλινούς.
2: Τον πραγματικό πρόεδρο της Αμερικής τον ρωτήσανε, γιατί αυτός λέει όχι.
0: Ποιος είναι αυτός,
2: ο Νετανιάχου.
0: Αυτός λέει όχι, ναι. Αυτός μάλιστα χτες βγήκε και είπε ότι δεν πρέπει να, μας, να σε ξεμυαλίζει και να σε, να σε κοροϊδεύει ο αγαπητέ Ντόναλντ. Ο Ερντογάν είναι ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και ενώ είναι φίλος σου εσένα, η Τουρκία δεν είναι καθόλου φίλα προσκύμενη στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα με επεκτατικές βλέψεις.
2: Και φοβάται ότι θα μπει και στο Ισραήλ. Λέω, παπαπα.
0: Και θέλει να καταστρέψει. Όχι, το έχει πει. Η Τουρκία δεν το έχει πει ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ.
3: Δεν του αρέσει που έχει κάνει νέους φίλους ο φίλος του.
2: Ναι, όχι. Είναι από αυτούς. Είχα και εγώ ένα τέτοιο φίλο παλιά.
3: Θα βάζει ζόρια με το που έχει νέες παρέες.
2: Ναι, γιατί ξέρει, γιατί η νέα παρέα θα σου φέρει και νέες συνθήκες στη ζωή σου. Θα ανακαλύψει κάτι καινούριο που ο προηγούμενο. Δεν μπορεί να ακολουθείς και λέει κάτσε τώρα ρε φίλε.
3: Θα πάει ο Τραμπ και θα του πει έφαγα έναν ωραίο μπακλαβά στην Τουρκία και θα
2: αυτό
3: του πει, δεν έχει μπακλαβά ευρέως.
1: Ξαφνικά ερχόταν ένα παιδάκι να πούμε από το πουθενά και εκεί που τον είχες άκρος ελεγχόμενο τον καλύτερό σου φίλο του μάθαινε καινούργια πράγματα.
3: Καταστροφή
2: είναι. Παιδιά είναι μεγάλος πόνος.
0: Αυτό γίνει παιδιά, είναι πολύ καλύτερη αυτή η δική σας παρομοίωση από τη δική μου που έλεγα με το Βουτσάκι την Καραγιάννη που δεν το είχε δει κανένα 17χρονο. Ακριβώς αυτό. Με λίγα λόγια εμένα η θεωρία μου είναι και πέστε να με φάτε ότι τίποτε από όλα αυτά που είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν θα τα κάνει. Άντε να δώσει τις παλιές μηχανές στα καινούργια αεροσκάφη.
2: Καλή,
0: μόνο αυτό.
2: Φύγει από την Κωνσταντινούπολη και έχει την κάρει με μπακλαβά. Πει, Ερντογάν δεν μπορώ.
0: Εγώ νομίζω ότι απλώς ήθελε να πικάρει τους νατοϊκούς που δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Και πήγε και έκανε τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν μέσα στα μούτρα τους. Γιατί χτες αυτό που συμβαίνει από χτες είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Δεν είναι απλώς μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτό ήθελε να τον πιάσουν να χαμουρεύεται με τον Ερντογάν για να ζηλέψουν. Αυτό νομίζω.
2: Ναι. Καλέ, όχι, αυτό έχει στο μυαλό του ξεκάθαρα. Γιατί ας πούμε αυτό έκανε και με τον Ινφαντίνο. Λέει, απαγορεύεται λέει, να γυρίσει κόκκινη. Το αν δείτε πώς θα τη γυρίσω εγώ, να σας τυπώ στο παιχνίδι σας, Ευρωπαίοι.
0: Πόσο πολύ με έχει πειράξει αυτό. Εσύ μόλις ήρθες έκανες το χαμό σου. Εγώ δεν είχα παρακολουθεί. Παιδιά, πήρω άλλο τηλέφωνο σε μια διοργάνωση που είναι παγκόσμια διοργάνωση. Και που ρε, παιδί μου είναι και ξεχνιέσαι. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Και πήρε και τα έκανε μπάλα. Έδειξε ότι είναι χειραγωγήσιμη.
2: Σκέψου τον Τραμπ να είχε ελληνική ομάδα, να ήταν πρόεδρος.
3: Θα ήθελα να. Όπω
2: μέχρι και Super Bowl θα τις έπαιρνε. Άλλο άθλημα.
3: Συγγνώμη, μιας και μιλάμε για την Τουρκία, θέλω να ξέρετε, Έλληνες και Ελληνίδες που μας ακούτε, ότι η Άγκυρα έχει υποβάλει αίτηση στην UNESCO να αναγνωριστεί ο μπακλαβάς ως μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας.
2: Καλέ, να σου πω κάτι. Άκου λίγο.
0: Να κάνουμε. Ναι. Και εγώ νομίζω με το Θανάση θα είμαι σε αυτό.
2: Λοιπόν, θα πούμε κάτι πράγμα. Αρχικά ο μπακλαβάς είναι δικό σου. Πάμε από εκεί.
0: Ναι, ρε γάμο το. Δεν είναι. Και εγώ μπακλαβάς νομίζω
2: ότι. Εμένα με ενοχλεί περισσότερο που βγήκανε 10.000 Τούρκοι και χορέψανε με τα παραδοσιακά ρούχα του πόντου, ποντιακά και είναι δικά μας μουσική.
0: Πού έγινε
2: αυτό. Μπήκαν στο ρεκόρ Guinness. Ψάχτε το, παιδιά. Αυτά δηλαδή.
0: Τούρκοι.
2: Τούρκοι. Ξυπνάτε πόντι, αδέρφια. Να βγούμε εμείς 15.000.
0: Είσαι σίγουρο, είναι σοβαρό αυτό.
2: 5.000 νομίζω.
0: Και λέγανε ότι ήταν 10.000. Βρε και 4 να ήταν.
1: Μήπως σε κάτι θύμιζε.
2: Κοίτα, εγώ με πόντιου φίλου.
0: Έχουν κάνει γενοκτονία των ποντίων οι Τούρκοι.
2: Εγώ με πόντιου φίλου μου μίλησα, μου λέει αυτά είναι δικά μας τραγούδια. Απλά εκμεταλλεύονται ότι και καλά μένουν στο πόντο.
0: Τούρκους να ντύνονται ναι, με ναι. παραδοσιακές στολές ποντίων και να χορεύουν ποντιακά τραγούδια.
2: Τουρκιακές, τουρκικές λένε αυτές οι στολές, αλλά είναι ακριβώς σαν να βλέπω ποντιακές. Με το τσεμπέρι, έτσι, τη ζώνη.
0: Ελάχιστα.
2: Ναι. Και θα πάρουν λέει και το ζεμπέκικο. Καμία σχέση με το ζεμπέκι το δικό του το παραδοσιακό. Αλλά και αυτό από τη Σμύρνη έχει έρθει, να τα πούμε και αυτά. Η Σμυρνή το φέρα το ζεμπέκικο.
3: Ναι.
0: Σμυρνή είναι Έλληνες.
2: Ναι. Απλά σου λέει ρε παιδί μου ο Τούρκος. Έλληνας. Τούρκος δικό μας ήταν και αυτό. Εσείς το πήρατε.
0: Έλληνας,
2: άντε να τη βγάλει.
0: Έλληνας Τούρκος τι δικό μας ήταν.
2: Δεν καταλάβει. Σου λέει μέναμε μαζί. Δικό μας ήταν. Ναι. Είναι υπόθεση μπακλαβάς. Ντολμαδάκι είναι όλα αυτά.
3: Έχει υπάρξει όσμωση μεταξύ των
2: δύο. Έχει υπάρξει. Παιδιά το παραδεχτούμε τώρα. Έχει υπάρξει.
1: Εντάξει το ντολμαδάκι έχει πολλές παραλλαγές και νησιώτικες και ελληνικές. Δεν είναι από απέναντι και καλά.
2: Αυτοί λένε όλα δικά μας.
1: Εντάξει το καταλαβαίνω γιατί έχουν και πολύ δυνατή κουζίνα εδώ που τα λέμε και πολύ δυνατή ανατολίτικη μουσική που κάπου τα πράγματα συναντιούνται και συναντήθηκαν μέσα στα χρόνια. Μπαθύνουμε και το τσότσο.
3: Πάντως η θιά μου που πήγε στην Κωνσταντινούπολη
1: ναι,
3: κάπου το χειμώνα.
1: Έφερε δερμάτινα.
3: Έφερε μπακλαβά που ναι. για μένα είναι άχαστος ο μπακλαβάς της Τουρκίας. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου λέει 40 ευρώ το κιλό τον είχαν. Βέβαια σε ένα από τα πιο διάσημα μέρη για μπακλαβά.
1: Πήγε στο λαντουρέ του μπακλαβά.
0: Το λαντουρέ του μπακλαβά πήγε.
3: 40 ευρώ
0: κάπου.
1: Λαμπακλαβέ.
0: Ναι, είναι καλύτερο από. Τώρα αρχίσουμε να κάνουμε μπιφ. Είναι καλύτερο από το γιανιώτικο του μπακλαβά.
3: Εμένα μου αρέσει περισσότερο, αλλά είναι άλλα υλικά στην ουσία. Δηλαδή έχει πιο πολύ βούτυρο και το φιστί και υγιεινή, ενώ ο γιανιώτικο είναι πιο πολύ μελάτο, θα λέγαμε. Με μέλι δηλαδή και καρύδια. Έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, το
0: μελάτος μελάτος ήταν με μέλι πάντα. Έχουν όταν απλά.
1: Μελωμένο ήταν αγαπητό με μέλι.
3: Και λέω κάτι έχω πει λάθος τώρα εδώ.
1: Όχι μελάτος, ο Γιαννιώτικος, άλλα έχουμε ακούσει.
0: Ναι, ναι.
3: Έχουμε ακούσει.
1: Τα καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Ότι είναι σκληρός, δεν είναι μελάτος.
2: Ναι, κοίτα, τσελιγκωτός. Είναι πάντα περήφανο.
0: Κάτι θες να πεις, Θανάση?
2: Τέλος πάντων, το βρήκα εδώ, παιδιά. Το έχει ανεβάσει και το Action 24. Έχει κάνει θέμα στις 30 Ιουνίου του 26. Σου λέει: περίπου 5.000 χορευτές στην Τουρκία συγκεντρώθηκαν και έσπασαν ρεκόρ γκίνεν για το μεγαλύτερο παραδοσιακό χώρο. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι διοργανωτές παρουσίασαν και χόρεψαν έναν ποντιακό χώρο. Συγκεκριμένα το χώρο Τικ, ως δήθεν τουρκικό παραδοσιακό.
0: Άκου εδώ.
2: Και μας το πήρανε και τον Guinness. Άρα τώρα θα καταγραφεί ότι δικό σου χώρο. Κατάλαβες. Η υποχθόνια μας τώρα. Σε λίγο θα πάρουν και την ΑΕΚ πίσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, ρε, δεν είναι η φευγιά.
2: Παιδιά, εντάξει.
0: 8 Ιουλίου. Σε προστατεύω. 8 Ιουλίου σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία.
1: Καλή Προκοπία.
0: Προκόπης Παυλόπουλος και ο Προκόπης εμένα με έχει στιγματίσει το στρουμφάκι.
2: Ναι,
0: δεν μπορώ να σταματήσω.
2: Στεναχωρημένος ήταν ο Προκόπης πάντα.
3: Όχι.
0: Ο Προκόπης ήταν αυτός με το μολυβάκι στα αυτή.
2: Α, μπράβο, ρε, που έφτιαχνε τα πάντα.
0: Που είχε το μοναδικό στρουμφάκι που φόραγε τυράντες.
2: Μπράβο, Προκόπης.
0: Δεν ήταν ακριβώς τυράντες, ήταν η ποδιά του Μάστορα, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Έχετε κάποια στιγμή στη ζωή σας πέσει πάνω σε κοινωνική, παύλα, κομμουνιστική, μαρξιστική ανάλυση των στρουμφακίων?
2: Μα ισχύει. Το χωριό.
0: Ο Θανάσης μου έχει κάνει ένα μεγάλο μέρος αυτής.
2: Ισχύει, παιδιά.
0: 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό. Δεν μπορώ εγώ, μετάλλιο, δεν μπορώ εγώ να χωνέψω ότι το άθλημα ήταν μήκος άνευ φόρας. Δηλαδή δεν έπαιρνε φόρα. Εκεί που ήταν, πήδαγε.
2: Ναι, και όσο ναι. πήδαγανε. Αυτός, ας πούμε, ήταν από τα Γιάννενα.
0: Ε?
2: Ενώνα τα θέματα, ρε.
3: Ο Ξεφτέρης ήταν αυτός με το μολυβάκι. Ο Προκόπης ήταν μπρατσαράς, μας λέει ο Λευτέρης.
0: Με την καρδούλα. Με την καρδούλα στο μπράτσο, το τατουάζ.
2: Ο Προκόπης δηλαδή ήταν ο γκόμενος του χωριού.
0: Όχι, ρε. Και ο Μελένιος ήταν αυτός που είχε τον καθρεφτάκο.
1: Ναι.
3: Ο Μελένιος.
0: Για να κολλήσω εγώ τα θέματα.
1: Ο Μελένιος.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκίσεχήρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Δεν πήγε καλά αυτό.
2: Καθόλου.
0: Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Μάλιστα, το οποίο δεν έχει αρθεί. Ισχύει ακόμη το εμπάργκο των ΗΠΑ.
2: Νομίζω έφυγε πριν δύο χρόνια.
1: Και τυπικά νομίζω τώρα τα τελευταία χρόνια που λέγαμε ότι άλλαξε πολύ η φάση και άνοιξε κλπ. Που είδαμε και τα reality να κουβαλιούνται εκεί. Οι Καρντάσιαν ήταν οι πρώτες.
0: Άρα γίνονται, υπάρχουν εμπορικές.
1: Νομίζω ότι ό,τι τελευταίο είχε μείνει πρακτικά έχει ψιλοαρθεί. Τέλος πάντων,
2: και εγώ δεν το
1: καμία σχέση με την τότε κατάσταση η οποία ήταν πολεμική. Ήταν σου κάνω αποκλεισμό.
2: Πάντως λέει ανοιχτό ότι θα του επιτεθεί τώρα.
0: Αποκλεισμό και για να πεθάνουν τους πίνες.
1: Ναι.
0: Τι είπες, ήταν.
2: Ο Τραμέι το έχει απειλήσει από πέρυσι ανοιχτά τρεις φορές ότι θα είναι ο επόμενος στόχος.
0: Η Κούβα.
2: Ναι, το έχει πει. Ελπίζουμε να μην είναι. Ελπίζουμε να πέσει αυτός ο άνθρωπος, να τελειώνει η υπόθεση.
0: Δεν το βλέπω. 1979 η Κίνα γίνεται. Μακάρι, αλλά. Γιατί συγγνώμη, και στα midterms που κάνουν τις ενδιάμεσες εκλογές, άμα δεν τις πάρει πάλι συνεχίζει. Δεν είναι ότι πέφτει. Αλλά θα είναι κομμένα τα φτερά του. Σε περίπτωση που. Ναι.
2: Αν αρχίσει να στεναχωρεί του εταίρου του, φοβάμαι ότι πάθει κανένα ατύχημα άνθρωπο.
0: Και εγώ μετράω μέρες. Τι ου εταίρου του.
2: Είναι και μεγάλη ηλικία.
0: Ποιο είναι ο εταίρου του, παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, Ισραήλ.
0: Του έχει στεναχωρήσει το Ισραήλ.
2: Ναι, μπορεί να πήρε, παιδί μου. Γιατί το βρήκε τον άνθρωπο.
3: Τον συγχωρούν όμως.
2: Του το συγχωρούν ακόμα,
0: Αφού βοήθησε ολόκληρο πόλεμο, έκανε. Τον πήρε πάνω του πόλεμο με το Ιράν. Λοιπόν, 1900.
1: Μην πέσει δηλαδή τίποτα στο White House μέσα, ναι, ας πούμε, από τη σκάλα.
2: Κάνει τώρα εκεί, ας πούμε, κάνει κάτι ανακαινήσεις.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τον φωνάζει ο Μπίπα μακριά. Τραμ, έλα. Σκοντάφτη πέφτει.
0: Τη σκαλωσιά.
2: Μεγάλο άνθρωπο.
0: 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Και κοιτάξτε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, παιδιά. Σαν σήμερα το 1997 ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της αντίστοιχης συνόδου του ΝΑΤΟ που γίνεται και τώρα στην Κωνσταντινούπολη, συμφωνία 6 σημείων. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Στεναχωριέμαι. Τότε ήμασταν φίλοι. Και τώρα βέβαια η πολιτική των ήρεμων νερών, μόνο ο Σαμαράς δεν τη θέλει. Όλοι οι άλλοι, παιδιά. Τι
2: άσχημο.
0: Και ο Δένδιας.
2: Οι λογικοί άνθρωποι δεν θέλουν αναταράξεις.
1: Εντάξει, πες ότι δεν διασέχει, ας πούμε, και μια θέση συγκεκριμένη.
0: Σου λέει, ρε παιδί,
2: κάποια αντίλια μπροστά.
0: Σου λέει ότι η Τουρκία είναι Τουρκία. και μπορεί να πα μέχρι ένα σημείο. Εφόσον έχει επεκτατικέ βλέψει, δεν υπάρχει. Είναι πλασματικό να μιλά για πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Ναι, και το καταλαβαίνω.
2: Μπορεί και αυτή η Τουρκία δεν θα έχει επεκταθεί λίγο.
1: Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι σε τέτοιε περιπτώσει έχει πάντα το μέγιστο δυνατό των σχέσεων που μπορεί να έχει. Είναι αυτό που λέμε μια αρνητική ειρήνη. Τα έχουμε καλά για να μην το χειροτερέψουμε, όχι γιατί τα βρίσκουμε.
2: Και αυτή, ρε παιδιά, η Τουρκία πάντω που λέμε τόσο και τόσα χρόνια επεκτατική, επεκτατική πολιτική.
0: Επεκτατική.
1: Άσε μόνο να λέμε επεκτατική, με τώρα.
2: Τι θέλει, το θέμα είναι το νόημα. Άκουσε σου λέγε χθε η Έλενα.
0: Έχουν λίγο σημασία και οι λέξει.
2: Άκουσε σου λέγε η κοπέλα χθε. Δεν μπορώ να μεταφράσω τι λέξει, μεταφράζω το νόημα. Λοιπόν, ωραία, έχει και μένα.
0: Ναι, άμα ήταν έτσι θα κάναμε το ραδιόφωνο νόηματο, όχι το ραδιόφωνο λέξεων.
2: Δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Σημασία έχει ότι καταλαβαίνουν όλοι. Άκουμε τώρα να σε ρωτήσω. Δεν θα είχαν επεκταθεί προς την Ασία.
0: Τόσο πρωί τα περνάω αυτά.
2: Προς την Ασία τόσα χρόνια. Όλο το Αιγαίο θέλουνε.
0: Ναι, προς τα πίσω λες να πάνε. Πολύ
2: όχι, ρε παιδί μου. Άμα
0: είναι η θάλασσα όμως.
2: Άμα θέλουν να επεκταθούν, έχει και στην Ιαπωνία. Μπορεί να επεκταθούν πολύ προς τα πίσω.
1: Μωρέ, το έχουν...
3: να μας πάρουν την Ικαρία, ρε.
1: Ναι, έχει καλλιεργηθεί.
2: Γι' αυτό είναι.
1: Έχει καλλιεργηθεί και πολύ κοινωνικά αυτό.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που μέσα στη θολούρα του μυαλού του περιμένει να πάρουν το μισό Αιγαίο και τα νησιά και να ζουν καλύτερα ψαρεύοντας ελεύθερα γιατί τώρα δεν τους αφήνουμε, ας πούμε.
2: Ναι, όσοι είναι στην Άγκυρα.
1: Υπάρχουν
2: δηλαδή...
1: διάφορα αυτά.
0: Και εμάς μέχρι πρώτη όμως θέλαμε να πάρουν την πόλη. Υπήρχαν τέτοιε φωνές.
2: Ακόμα υπάρχουν.
1: Πρώτη ακούω.
2: Καλά, ακόμα υπάρχουν. Άμα τι ψάξει, σου.
0: Παλιά ήταν πιο δυνατή.
1: Έχετε στα μέθανα.
2: Στα μέθανα, τι είμαστε. Πάρα πολύ. Είμαστε Πελοπόννησο, μην το ξεχνάτε.
3: Μου άνοιξε πολύ όρεξη για Κωνσταντινούπολη με αυτά και με αυτά.
2: Α, νόμιζα για μέθανα και χάρηκα αργά.
0: Με αυτά και με τα άλλα.
1: Είχε λεφτά εσύ τώρα να τρέχουμε.
3: Κωνσταντινούπολη θέλει λεφτά.
2: Θέλει τα χαλάκια.
0: Για μιλάτε και οι τρει μαζί, ε.
2: Εντάξει, συνεννοούμε.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει τ' άλλο, αλλά να πάμε και σπίτι μα να κοιμηθούμε να μην ξυπνάμε 4 το πρωί.
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Δεν είναι η άλλη εβδομάδα.
2: Δεν είναι η άλλη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: φύγει,
0: η FlexCar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας το Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Φύγαμε για το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Έχουμε διαλέξει ή το βάλες έτσι? Έβαλες. Τι έβαλες?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Αλκοολική άκουκη, καλή είναι.
2: Πολύ ωραία είναι.
0: Άντε καλά.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας μάπες. Είναι η μέρα, είναι κατά καλό καιρό και είναι 8 Ιουλίου, παιδιά.
1: Πολύ ωραία.
2: Σώσαμε.
3: Ο Θεός Ολάκης έχει γενέθλια σήμερα.
0: Έλα να χρόνια
4: πολλά.
5: Να του βάλουμε το λάκι, λάκι. Έλα, κυλακί.
3: Πόπο, πού το θυμήθηκες καλά.
0: Πού σου πάει αυτό.
5: Έλα, κυλακί. Αυτό είναι του 7.
3: Ναι, πρέπει να είναι
0: το Θεό Ολάκη. Ο Θεός Ολάκης είναι με την ελληνική αγέροχη υπερήφανη στήση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να καταθέσετε αίτηση να καταχωρηθεί ω άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
5: Και δεν είναι και για νιώτη. Να τα λέμε γι' αυτό.
0: Έχουν αυτή την φήμη για νιώτες.
5: Έτσι δεν μας έλεγε πριν.
3: Όχι, εγώ το αντίθετο είπα. Τους είπα μελάτους.
5: Ναι, αλλά ο Βασίλης είπε ότι δεν είναι και μετά συμφωνήσαμε ότι δεν είναι.
1: Εγώ να αποκαταστήσω την περιοχή, βεβαίως.
0: Μισό λεπτό. Ήταν αποστροφή του λόγου, δεν είπες μελάτους.
3: Όχι.
0: Ήθελες να πεις μελένιες. Μελένιος είναι ο μπακλαβάς και τον είπες μελάτο τον μπακλαβά.
3: Ναι,
0: μπορεί τώρα να άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους και να νομίζουν ότι βρήσαμε μια ολόκληρη.
3: Γιατί μας ακούν κιόλας τα Γιάννενα.
0: Φυσικά και να νομίζουν ότι βρήσαμε μια ολόκληρη πόλη. Έλαξε και Παναγία.
1: Όχι, δεν μας παίρνει αυτή την περίοδο.
0: Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Τι θέμα να βάλουμε. Να βάλουμε κανένα κομμενικό.
1: Ναι μωρέ.
5: Πάλε μωρέ, αυτά θέλω αυτά αρέσουν. Να βάλουμε τη για πόδια. Λοιπόν και να σου πω κάτι.
0: Για πόδια λέει να βάλουμε.
5: Θα σου πω γιατί το λέω.
3: Να πούμε πράγματα που λέμε στην παραλία και στο σεξ.
5: Πολύ δύσκολο.
3: Δύσκολο,
0: έχει σκέψει τώρα αυτό.
1: Αυτές οι φασές παρέες.
0: Να πω. Κάτι λέω, θα συγγνώμη.
5: Ρε παιδί μου, ξέρεις εγώ το είπα για πόδια. Με αφορμή με την Ελληνίδα, δεν το συζητήσαμε. Που είναι την προηγούμενη εβδομάδα στο Harry Styles που πούλησε φωτογραφία
0: ναι.
5: Τα πόδια τη. Για να πάει στο Harry Styles. Μπορεί να βάλουμε εδώ τους μάπες και να πούμε. Για να πάτε σε κάπου που λαχταράει η καρδιά σας, μέχρι πού θα φτάνατε. Αυτή που πούλησε φωτογραφίες.
0: Αυτό όμως είναι δύο θέματα. Και το πού θα ήθελες, πού λαχταρά η καρδιά σου να πας και τι θα κάνεις γι' αυτό.
5: Είδες τι κάνω για αυτήν την εκπομπή.
0: Διπολύνατος. Δίπλα-δίπλα. Δύο-δύο τα βαράς.
5: Πες και αυτό το δικό σου τώρα, Μπούκα. Ωραίο είναι.
3: Το δικό μου είναι δύσκολο.
6: Ρυθμός 988.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
8: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: ξέχασα. Λοιπόν, εγώ θα πω το άλλο. Διακοπές με το τρίτο πρόσωπο.
1: Ποιο τρίτο πρόσωπο?
2: Πόσο κρύβεις?
0: Αν έχεις τρίτο πρόσωπο, πας διακοπές μαζί του.
3: Κοίτα, διακοπές με το τρίτο πρόσωπο θεωρούνται? Εγώ με την Κατερίνα είμαστε ζευγάρι. Έχω το site γκομενικό στο χωριό και το καλοκαίρι πάμε εκεί. Ναι.
2: Είναι και αυτό.
0: Περίμενε, θα πάρεις και την Κατερίνα μαζί?
3: Βέβαια.
0: Θα πάρεις και τη σχέση σου για να πας στο site?
1: Αφού είναι επίσημη σχέση.
3: Είναι επίσημη σχέση.
1: Αυτό είναι και στο χωριό και περιμένει. Είναι μια σταθερά.
2: Όχι, ο Μίτσος λέει άλλο.
0: Εγώ λέω άλλο.
2: Θα πας διπλές διακοπές.
0: Ναι, θα πας με τη σύντροφό σου, με τον σύντροφό σου. Γιατί έχετε πει να πάτε 4 μέρες στην Κίμολο.
3: Ωραία.
0: Και μετά ο καθένας πάει και λίγο στο χωριό του. 4 μέρες εγώ στο χωριό μου, 4 μέρες στο Θανάση στο χωριό.
3: Νόμιζα να βρεθούμε όλοι μαζί στο χώρο.
0: Στο χωριό ο καθένας μπορεί να έχει την καβάντζα του. Αυτό νομίζω ότι έλεγες, που αυτό είναι εμπίπτει στο θέμα. Δηλαδή, διακοπές με το τρίτο πρόσωπο.
3: Να ξέρετε αυτό.
0: Ακόμη και αν πας να το βρεις δηλαδή.
3: Εμείς του χωριού δεν το θεωρούμε κέρατο.
1: Όχι, ρε, δεν πιάνεται.
3: Αυτό δηλαδή, που... δεν θεωρώ ότι ο Δημήτρης που θα έρθει, ας πούμε, και θα κάνει το τσιμπιμπυρδί του με την Κατερίνα το καλοκαίρι, κερατώνει τη γυναίκα του. Προς Θεού, ο άνθρωπος είναι στο χωριό του.
1: Όχι, και αν είναι τίποτα που έχει μείνει από τα εφηβικά, είναι πολύ νεανικά χρόνια.
0: Τι ωραία που τα έχετε φτιάξει τα
3: χωριά. Και τη γυναίκα του Δημήτρη, συγγνώμη κιόλας, δεν τη πέφτει και λόγος. Εμείς εδώ γνωριζόμαστε από παλιά, είμαστε στο χωριό μας, στην έδρα μας. Εννοείται.
1: Εξάλλου... Δεν θα μας κάνουν κουμάντο σπίτι μας.
2: Εξάλλου δεν έκανα σεξ. Για ένα καφέ είχα πάει με την ξαδέρφη μου.
3: Καλά, οι ξαδέρφες πάνε και έρχονται και τα ξαδέρφια και κουμπαρέει.
1: Εδώ ο φίλος ο Ανδρέας τη Λιγάδα.
0: Έχω προβλήματα τον Ανδρέα, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
3: Αφού δεν έχεις χωριό, μωρέ, γλίτωσες.
0: Όχι, μα ένας από τους λόγους που θα ήθελα να έχω χωριό είναι να έχω, για να έχω κάπου να πηγαίνω το Πάσχα αφενός.
2: Αφού
0: έχω για να έχω μια μόνιμη ξαδέρφη εκεί.
3: Θα είχες.
2: Θα είχες.
3: Εσύ από την Αθήνα, στην τηλεόραση, να εξαδέρφες.
2: Μια-μια θα σου τις φέρανε.
1: Κοίτα να δεις με τα χρόνια, δεν είναι απαραίτητο. Με τα χρόνια μπορεί να έρθει και κορεσμός σε μια τέτοια σχέση. Δηλαδή λίγο να βαρεθείς. Ωστόσο. Νιώθω ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο ανάφλεξης.
3: Ναι, υπάρχει.
1: Αυτό φοβάσαι. Ότι μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια και να λες πω τώρα κι αυτός που το θυμηθεί.
0: Αναζωπήρωση.
3: Ναι, γιατί δεν θα στείλεις. Δεν είναι, ας πούμε, μπορεί να κρατάς μια τυπική επαφή του χρόνια πολλά. Δεν είναι αυτό. Ξέρεις όμως ότι η Κατερινούλα το καλοκαίρι 15 Αύγουστο θα είναι εκεί.
1: Αλλάζει ο αέρας όταν έρχεται η Κατερινούλα.
2: Εξάλλου είναι πολύ γνωστό, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να τρώω μόνο πύραυλο βανίλια, αλλά του διπλανού μου ο πύραυλος, ό,τι γεύσει και να είναι, θα είναι πάντα καλύτερος.
0: Έχει δίκιο.
3: Να σου πω και το πιο τρελό. Μπορεί η μαμά σου στο χωριό, ας πούμε, που πας εσύ το καλοκαίρι.
0: Βασίλη, μην βάζουμε μανάδες μέσα.
3: Η γονή σου,
0: η δικιά σου η μάνα.
3: Η γονή σου, ο κύκλος σου, να ξέρουν ότι παίζει κάτι με την Κατερινούλα ενώ εσύ είσαι παντρεμένος στην Αθήνα. Και it's okay. Δηλαδή, υπάρχει μια κοινωνική.
0: Το κατάλαβα. Όλοι το δέχεστε.
3: Ναι.
0: Εδώ το δέχεται, μου λες, η σχέση. Δεν τη πέφτει λόγος βασικά. Ή δεν του πέφτει λόγος.
2: Μα δεν το συζητάμε.
3: Άμα το μάθει.
0: Ισχύει και για τις γυναίκες αυτό.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Άμα το μάθει η σχέση, εγώ αυτό θα έλεγα. Κοίτα να δει. Σου πέφτει λόγο στο χωριό τι κάνουμε.
0: Τι λέει ο Τηλιγάδας? Τον διακόψαμε
1: πριν. Ο Τηλιγάδας έχει στείλει ατάκα που λέμε σε παραλία και σε σεξ. Όχι στα βαθιά, Κωστάκη.
2: Εντάξει.
1: Δεν άρεσε πολύ.
0: Τηλιγάδας. Ναι.
1: Δεν σκέφτεστε εσείς καμία.
2: Εγώ έχω σκεφτεί 2-3.
0: Στην παραλία και στο σεξ.
2: Ναι.
0: Όχι. Άντε,
2: το καλύτερο είναι όχι στο πρόσωπο θα τσούξει. Για τον Τηλιακό.
0: Σωστά.
1: Άντε
0: να βγούμε για να φάμε.
1: Καλά και αυτό. Θα μπεις.
2: Μου μίλησε ψαρίλα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μάπες, ακούστε με λίγο. Πάμε γρήγορα, παρακαλώ. 6-9-8-104-104 και 6, Βασίλη, μην παίρνεις αυτό το βλέμμα.
1: Ο Βασίλη σκέφτεται.
0: Γιατί
1: έχουν περάσει όλες οι ατάκες μπροστά από τα μάτια.
3: Μωρέ, έχουν περάσει ωραίες τώρα και τις χαράμισες.
0: Γιατί αύριο.
3: Αυτό το πάρ' το λαγοκέφαλο λίγο μακριά. Λέγεται.
0: Αύριο, 9 του μηνός, 9 Ιουλίου, θα πάμε όλοι μαζί στην Κυψέλη. Μην αγχώνεστε, γιατί εκεί είναι το κάμπους του ΑΚΤΟ και είναι πραγματικά αποτελεί μια όαση. Όχι μόνο όαση πολιτισμού. Τεχνών και εκπαίδευσης, παιδείας, αλλά και πραγματική όαση μέσα στο κέντρο της πόλης. Εκεί λοιπόν, δημιουργία, μουσική, κόσμος, συναναστρεφόμαστε, γουστάρουμε, βλέπουμε τι σημαίνει ο κόσμος του ACTO Art and Design μέσα από το ACTO Art and Design Show. Δεν είναι άλλη μια έκθεση. Είναι η μέρα που βλέπεις τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στον ACTO. Είχα πάει πέρσι εγώ, είναι φανταστικά. Θέλω να έρθετε να πάμε αύριο. Installations, μουσική, κόσμος, καθηγητές, φοιτητές, απόφοιτοι. Ένιωθες ότι η δημιουργία έχει πάρει ολόκληρο το κτίριο, το έχει καταλάβει. Εκεί μπορείς πραγματικά να δεις τι έχουν κάνει τα παιδιά, τα project τους, όλα τα έτη, από όλες τις ειδικότητες, graphic designers, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media, comics and cartoon και τα μεταπτυχιακά. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές, τις βλέπεις μπροστά σου, μιλάς με τους εκπαιδευτικούς, με τους σπουδαστές, μιλάς με τους υπάρχοντες και ανταλλάσσεις και απόψεις με αυτούς που έρχονται. Βλέπεις portfolio, real work projects, συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και καταλαβαίνεις πώς μοιάζει πραγματικά η δημιουργική εκπαίδευση στην πράξη. Έτσι, λοιπόν, τώρα που σας έχω, μέσα στην Κυψέλη, δίπλα στο πεδίο του Άρεος, τελειώνει την έκθεση και μετά καφές, βόλτα.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Έλα και φέτος. Έλα παρέα για θα περάσουμε καλά, γιατί η έμπνευση όταν μοιράζεται είναι ακόμη καλύτερη. Πάμε στους μάπες και αμέσως μετά έχουμε Κατερίνα Μπούκα με θέμα ημέρας.
3: Βεβαίως, το 698-104-1046 στο Viber.
0: Φοβάμαι λίγο εδώ.
3: Γίτσες, και αλήθεια λες με το φόβο σου. Ο Νικολάκης εδώ. Πήγα μία εβδομάδα με το τρίτο πρόσωπο Κρήτη, εκείνη στο ξενοδοχείο, εγώ έμενα στο σπίτι που έχω για εξοχικό. Δεν μας πήρε χαμπάρι κανείς.
1: Θα εκνευριστώ πάρα πολύ εγώ με αυτό το
0: θέμα. Κατερίνα, επειδή σε βλέπω ότι εκνευρίζεσαι περισσότερο και από όταν μιλάμε για την εργατιά του εργαζόμενου κτλ. Κάνουμε πλάκα τώρα εδώ.
1: Ναι,
0: πάρε μια ανασούλα.
1: Πρέπει αλήθεια να προσπαθήσω τώρα. Ναι,
3: γιατί, ναι. Γιατί μπρο μου, τι έπαθες?
0: Ο μπρο σου.
1: Τι σπάνε, ρε. Μου τι σπάνε, με ενοχλούν. Με ενοχλεί πάρα πολύ ο Νίκος τώρα.
0: Πολύ, ο Νίκος ακροατής.
1: Ο Νίκος τώρα. Λυπάμαι, Νίκο.
3: Θα προσπαθήσω πάλι.
0: Λυπάμαι, φοβερή αντάκα.
2: Θα έστελνε μήνυμα στη γυναίκα του τώρα.
1: Όχι, ξέρει τι. Αρχικά να ανοίξει το γάμο σου, να πάει και η γυναίκα διακοπές με τον κόμμα.
2: Σωστό, εγώ το συμφωνώ.
1: Δεύτερον. Κάπως εγώ όλα αυτά τα μηνύματα τα διαβάζω με ύφος. Δηλαδή νιώθω ότι ο άλλος έχει και ύφος από πάνω.
3: Και τα χέρια στην τσέπη.
1: Ναι, γι' αυτό εκνευρίζομαι πάρα πολύ.
3: Αχα, σου πουλάει πατριαρχία τώρα ο Νικολάκης.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Κοίτα τι γαμάτος είμαι εγώ τώρα. Πήγα μια εβδομάδα και δεν μας πήρε και. Το βουλώνω.
2: Όχι, μην πει, έχει δίκιο. Θα έρθω εγώ πιο ήρεμη φωνή σε σένα, θα συμφωνήσω και θα πω τώρα στον Νίκο ότι.
0: Καλά, είναι ήρεμη φωνή στη συζήτηση.
2: Σε όλου αυτού που μπορούν να θέλουν να κάνουν μια εκδρομή με το τρίτο πρόσωπο, παιδιά, μιλήστε με τον σύντροφό σα και πείτε, παιδιά, εγώ θα πάω την εκδρομή μου. Ελάτε να πάμε όλοι μαζί. Ανοίξτε το επιτέλου, να δείτε τι ωραία που θα είναι, να κάνετε όλοι μαζί παρέα. Μετά θα ξαναγεννηθεί η σχέση. Βλέπετε γυναίκα
0: μάλλον
2: να περνάει και αυτή καλά, ρε φίλε.
3: Ναι,
2: δηλαδή αυτό... στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Γαλλία που έχουμε, θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη, που το κάνουν χρόνια το swinging, γιατί το κατακρίνουμε?
1: Και υπάρχει πλέον πάρα πολύ έντονα και το hot wifing και το έμαθα χθες cock holder. Πώς λέγεται?
2: Cock holder.
0: Τι είναι αυτά, τι λες δικά σου στον αέρα που μπορεί να είναι και μην
3: είναι? Είναι, ρε παιδί μου, η μεσυνένεση απιστία.
1: Ναι. Εγώ σε βλέπω.
2: Ναι,
1: πώς
2: λέγεται
1: αυτό? Εντάξει,
0: είναι το πρόσωπο. Αυτό τώρα είναι, ρε παιδί μου, κάτι που αν υπάρχει συνένεση είναι και οκ. Okay, και σε κανέναν δεν πέφτει λόγος.
3: Εδώ το θέμα είναι, κινήθηκα υπόγεια σαν σαύρα και έκανα τη διακοπή με το τρίτο το πρόσωπο. Είναι... όπως ο Νικόλας και μπράβο σου, Νίκο, που δεν σε πήρε κανένα χαμπάρι, θέλω λίγο πατριαρχικά να σε ρωτήσω και συγγνώμη κιόλας, αν ξηγήθηκε στο ξενοδοχείο. Μην τη βάλουμε να πληρώσει κιόλας την άλλη για να έρθει διακοπές. Να κάνει το δικό μας το αυτό και εμείς το ξενοδοχείο να μας πλένει η μάνα μας.
0: Φοβερό πάντως αυτό.
1: Κοίτα.
0: Τι έγινε?
1: Απάντησε.
0: Τέλεια, βλέπω τη Βασιλική με την άκρη του ματιού.
3: Όλα τα έξοδα τα έβαλε το τρίτο πρόσωπο. Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Πρέπει να κάνει τουλάχιστον αεροπλανικά, αλλιώς δεν το καταλαβαίνω.
3: Σιγά σιγά τη ρίχνει, ιδέες.
1: Όχι, δεν με ρίχνει.
3: Ιδέες. Απορρίτη του βρίσκουν οι άλλες.
0: Βάλετε.
3: Μία
0: ο Θανάσης που τη λέει έτσι αμέσως πλήν σαφώς, αναφερόμενος στο θέμα της ημέρας, ότι είναι πάρα πολύ ωραία αν υπάρχει συνένεση.
1: Το κατάλαβα, έτσι, εγώ, έτσι.
3: Όλοι.
0: Αν υπάρχει συνένεση, και εγώ και η σύντροφός μου να έχουμε και ένα τρίτο πρόσωπο στην παρέα.
3: Ανανεώνεται η φάση.
0: Να μας το λυπάρει, γιατί αυτό,
2: ρε, παιδί μου,
0: γιατί αυτό βοηθάει τη σχέση μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην.
2: Γιατί είναι και έξω όταν χωρίζει τώρα.
0: Γιατί?
2: Είναι και έξοδα να χωρίζει.
0: Να χωρίσει από γάμους, λες, γιατί?
2: Ναι, τώρα, γιατί να τον σπάσει το γάμο σου. Κάντε και ό,τι θέλετε μαζί και κομπλέ.
0: Και κομπλέ,
2: παιδιά.
1: Έχουμε και άλλη μαρτυρία. Βέβαια, δεν είναι διακοπές ακριβώς με τρίτο πρόσωπο. Προέκυψε το τρίτο πρόσωπο στις διακοπές. Καλημέρα, εγώ είχα σχέση και πήγα διακοπές Γιάννενα. Το βράδυ βγήκαμε με κάτι φίλους και κάτι κοπέλες. Με τη μία μιλάγαμε και είχε έρθει και αυτή το βράδυ. Έπαιξε σκηνικό και μάλιστα στο σπίτι ενός φίλου μου. Αυτός ούτε ξενοδοχείο δεν πλήρωσε να πούμε. Πήγε στο σπίτι του ανθρώπου. Αλλά το κακό είναι ότι με γέμισε με ρουφιχτά φιλιά στο λαιμό. Έφυγα το πρωί για Αθήνα, βγήκα με την κοπέλα μου και καταλαβαίνεις τι έγινε όταν το είδε. Έχει και θράσος, δηλαδή γιατί δεν είπες Με έχει πιάσει, δεν ξέρω.
0: Κατερίνα, θα είσαι οργύλο σε όλα τα, σε όλους τους μάπες.
3: Μπορείς να το διαχειριστείς το θέμα ημέρας, είναι να το αλλάξουμε.
0: Μου θυμίζει χρυσές μέρες με την Ιωάννα.
3: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε στην. Ετοιμάζεται η Κατερίνα μας για την έρευνά της. Τι έχω πάθει σήμερα, Θεέ μου. Θα μου επιστρέψει, νομίζω. Γιατί το χρειάζομαι τώρα περισσότερο.
3: Για να δούμε, για να
0: περισσότερο
3: δούμε.
0: Από ποτέ. Αν χάλασε η συσκευή σου, μη μασάς. Η υπηρεσία λέγεται Vodafone Tech Service. Πηγαίνεις στους ήρωές μας, τους Vodafone Tech Heroes. Σου το σε φτιάχνουν, σε καβατζώνουν μέσα σε μία ώρα με 12μηνη εγγύηση. Και αν χρειαστούν πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Καλή είναι, καλή είναι. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
6: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
0: Αναρωτιέται εδώ ο λαός ο μάπικος, Κατερίνα, μήπως έχεις πάθει και έχεις αυτή την οργή.
1: Όχι,
0: δηλαδή ήσουν ποτέ το τρίτο πρόσωπο που σου κλείνανε τα διακοπές και όλα τα κομφόρ για να έρθει και ο άλλος για να πάει και ο άλλος με τις σχέσεις του και να πάει και μαζί σου ξεχωριστά.
1: Δεν έχω υπάρξει τρίτο πρόσωπο ιδιαίτερα.
3: Ιδιαίτερα.
0: Ιδιαίτερα ακούω.
3: Ιδιαίτερα.
2: Μπορεί να μην το γνώριζε, παιδί μου.
1: Ναι, σίγουρα. Καλά. Χωρίς να το γνωρίζω, έχω υπάρξει σίγουρα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, πάμε στην έρευνά σου, γιατί βλέπω ότι δυσκολεύεσαι.
1: Δυσκολεύομαι, ναι, δεν θα επεκταθώ. Τι να τους πω εγώ τώρα, 6 ώρες τη βδομάδα το μυστικό για μια σχέση που αντέχει.
3: Ναι.
1: Τα έχουν βρει τα μυστικά εδώ οι μάπες.
0: Ρε Κατερίνα, μα τι είναι αυτή η δυσφορία.
1: Έχω ξυπνήσει με δυσφορία, λοιπόν.
0: Ξεκινάει την έρευνά της και αφήνει πόντες για τους ακροατές.
3: Ναι, εντάξει, τι να σας πω εγώ τώρα.
0: Εγώ τώρα θα κάτσω να σας πω, αφού βλέπω τι λέρες είστε.
3: Τα ξέρετε εσείς.
0: Θα σωθείτε από τη δική μου την έρευνα. Βλέπω τι λαμόγια είστε όλοι εκεί έξω.
1: Καλά, αυτός δε που βγήκε με τις πιπηλιές με την κοπέλα του, με έχει φτάσει ως εδώ.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, 2026 γίνονται ακόμη πιπηλιές.
3: Άμα δεν προσέξει.
2: Άμα γίνεται καλό το σεξ, γίνεται και η πιπηλιά.
0: Είναι θέμα καλού σεξ, πιπηλιά.
2: Βέβαια.
1: Γιατί okay. Άλλοι που δεν έχουμε πιπηλιές δεν κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Καλά, εμείς δεν κάνουμε γενικά.
2: Εντάξει, είναι, ξέρεις, γίνεται πάνω στο πάθος εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Τώρα, μα τι κάνεις για να κάνεις πιπηλιές, είσαι 15 χρονών.
0: Ναι. Πάει ο Βασίλης.
1: Λοιπόν, ναι.
3: Μωρέ, είναι και κάτι σώματα, έτσι κάνεις και μελανιάζω.
0: Βασίλη! Ρε Βασίλη!
2: Έχεις αντίκτυπο.
0: Έλα.
1: Οι ώρες που θα ανανεώσουν τη σχέση σου και θα σας φέρουν πιο κοντά. Θα σας πω τώρα ένα μυστικό για να αντέξει η σχέση σας. Μικρά πράγματα που μπορείτε να κάνετε και χρόνος που μπορείτε να αφιερώνετε για να εξασφαλίσετε έτσι το ευζήν στην πορεία μιας σχέσης.
2: Άκου
1: και
2: εσύ, Θανάση.
1: Ναι. Αυτό θέλει λίγο
0: το ευημερεύειν.
1: Το ευημερεύειν. Μικροί αποχαιρετισμοί.
0: Δηλαδή να χαιρετιόμαστε να λέμε γεια σου και να γυρίζουμε γύρω-γύρω τον εαυτό μας και να ξαναλέμε καλημέρα.
1: Όχι. Φεύγετε για δουλειά το πρωί. Μην φεύγετε τώρα άντε γεια χαραντάν και κλείνετε την πόρτα και άντε γεια. Θα αφιερώνετε 2 λεπτά κάθε πρωί.
0: Μια αγκαλιά.
2: Πάντα.
0: Ωραίο
1: ένα
0: φιλάκι.
1: Να ρωτήσετε τι σε περιμένει μες στη μέρα, τι θα κάνει σήμερα. Κάνετε ένα μικρό τσεκ.
0: Εντάξει, για εμάς που φεύγουμε 5 το πρωί, είναι λίγο δύσκολο να το ξυπνήσει τον άλλον και να το ρωτάς τι θα κάνει σήμερα. Αλλά να τον πάρει μια αγκαλιά έτσι πάνω που κοιμάται και να του δώσει και ένα φιλί, να τη δώσει ένα φιλί. Εγώ όταν το έκανα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ωραία κίνηση τη μέρα μου.
2: Το φιλί το νιώθουν ειδικά οι γυναίκες και το περιμένουν κιόλα.
1: Ναι, εννοείται.
2: Δύο φορές που δεν έχω δώσει, μετά μου κάνει παραμονή.
0: Εντάξει, αυτό είναι Θανάση όμως επίπτυστε στην παντόφλα που τρως. Δηλαδή τώρα έχει ανάγκη.
2: Ωραία, άμα το κάνει ο Γκαρίνα είναι κάτι πολύ γλυκό.
0: Όχι, αλλά.
2: Αν το κάνουμε οι άλλοι είναι παντόφλα.
0: Όχι, αγόρι μου, αλλά ανάγκη τώρα κάτι τόσο όμορφο σε υποχρέωση. Αυτό λες.
2: Ότι άμα. Δεν το κάνει υποχρεωτικά.
0: Μα άμα σου κάνει παράπονο δύο φορές που λες, σημαίνει ότι δημιουργεί μια σχέση. Μια υποχρέωση.
2: Ναι, γιατί ο άλλος κοιμάται και το νιώθει. Λέει, δεν το νιώσα.
0: Άμα δεν το κάνεις μια φορά, δεν το κάνεις μια φορά. Δεν στο φυλάει.
3: Ναι, εγώ αυτό ας πούμε δεν το θέλω. Δηλαδή, έχω δει ζευγάρια που με τα χρόνια γίνεται αυτό σαν να μην φιλιόμαστε. Δηλαδή, στο φευγιό και. Έλα, καλημέρα, σ' αγαπώ. Μην τα λέτε μηχανικά, ας πούμε, και τα κάνετε.
0: Το νιώσα και το έκανα, γι' αυτό και είναι και ωραίο αυτό όταν το κάνεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αναρωτιέμαι από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται και λίγο αυτόματα, ρε παιδί μου. Είναι μια τελετουργία. Πώς χαιρετίζει.
3: Κακός.
1: Ναι,
0: τι συμβαίνει, Αθανάστα.
3: Πάρε τα 2 σου λεπτά αυτό το πρωί και πες μου πόσο άγχος έχεις για το project που θα παρουσιάσεις και πόσο ας πούμε δύσκολα κοιμήθηκες το βράδυ. Ναι. Να μην είναι όλο μηχανικό. Καλημέρα, σ' αγαπώ, φιλιά, τα λέμε το μεσημέρι.
0: Μωρή, και έτσι να είναι. Εντάξει, και όλα αυτά ξέρεις και οι νόρμες βοηθούν. Είναι κάτι στο οποίο είναι σημεία αναφοράς. Αλλά το ανάποδο, δηλαδή αν δεν το κάνεις να είναι αιτία καυγά. Ναι. Είναι μετά πάει στο άλλο άκρο. Ανάψε το air condition, εντάξει, ωραία. Έλα.
1: Αντίστοιχα, στο τέλος της ημέρας θέλουμε μια επανασύνδεση. Δηλαδή μετά τη δουλειά να κάτσεις 20 λεπτά να συζητήσεις, να χαλαρώσεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Να κλείσεις την ένταση της ημέρας, να αφήσετε τα κινητά, τις τηλεοράσεις, να έχετε έτσι ένα μικρούλι τσιτσάτ.
0: Αυτό είναι πιο δύσκολο. Γιατί να σα το πω και πρακτικά. Το πρωί είναι ακινητοποιημένοι. Πα και τη ρίξα, φίλοι. Το απόγευμα, πέρα από την πλάκα τώρα, έχει ο καθένα τώρα τα δικά του. Θα πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, δηλαδή, το βράδυ λέμε. Το πιο βράδυ, ας πούμε.
0: Πρέπει να έχει μία ώρα, μισή, ένα τέταρτο, ενώ μία ώρα, ένα τέρμινο, ναι, που να βρίσκεσαι στον ίδιο τόπο. Γι' αυτό οι παλιέ οικογένειε είχαν το μεσημεριανό φαγητό. Ότι εκεί, ό,τι και να γινόταν, για ένα τέταρτο 20 λεπτά καθόντουσαν και λέγανε τα νέα τους. Ή πιο παλιά είχαν. Άλλες έχουν το καφέ, το πρωινό καφέ.
1: Ναι.
0: Ότι ξυπνούσαν, παιδί μου, 5:30-6 και πήραν ένα καφέ το ζευγάρι μεταξύ τους.
1: Ή και το βράδυ. Τώρα είναι πολλές, νομίζω, και είναι πολλοί και οι αντιπερισπασμοί. Δηλαδή θα έχεις λίγο το κινητό, λίγο την τηλεόραση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Μπορεί να.
2: Το τρίτο πρόσωπο.
1: Τρίτο πρόσωπο. Να μην να περάσει ο χρόνος.
2: Να στέλνει συνέχεια το σκύθο
3: τη. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι αυτό το γυρνάμε το ζευγάρι σχεδόν ταυτόχρονα από τη δουλειά στο σπίτι. Σου λέω, μωρά να σου φτιάξω ένα ποτό, ναι, μου λες. Βάζουμε λίγη μουσική, χαμηλώνουμε τα φώτα και είμαστε τι ωραίοι και ανάλαφροι. Μπορεί μία στις τόσες. Μπορεί μία μέρα να μπω μέσα και να μην θέλω να σε δω, όχι για τα πρώτα 20 λεπτά.
0: Λες μια εξαίρεση.
2: Λέμε γιατί μία μέρα το έχεις.
3: Φοβάμαι ότι η εξαίρεση είναι τ' άλλο το καλό.
2: Το κόλπο, θα σου πω εγώ το, παιδιά, είναι να κάνετε πράγματα μαζί. Δηλαδή, να πλένει άλλη τα πιάτα, εσύ παίξε PlayStation. Μοιράζεται τον ίδιο χρόνο.
1: Εσύ να την κοιτάς, να τις κάνεις παρέα.
2: Τις λέω τη ώρα που τα πλένεις.
0: Εντάξει, τέλειο.
2: Όχι,
0: διατέλειο. Να κάνουμε πράγματα μαζί. Να είναι εκείνη στο ναύπλιο και εγώ να είμαι στην Αθήνα και να. Αυτό. Να κάνουμε πράγματα μαζί.
2: Αυτό.
0: Εσύ εκεί και εγώ εδώ.
2: Δύο εκδρομές ταυτόχρονα. Το κάνουμε μαζί.
0: Ναι. Και οι δύο κάνουμε εκδρομή.
3: Το πιο χαρακτηριστικό που κάνουμε τα ζευγάρια μαζί πετυχημένα είναι οι δουλειές του σπιτιού.
0: Τέλειο.
3: Αυτό είναι τύπου τις κάνουμε μαζί.
0: Ναι, και, αυτό τις κάνουμε
3: μαζί. Και συνήθως εκεί που αφήνεις τον άλλον που δεν είναι πολύ με ένα μαξιλάρι, εκεί θα τον ευρείς.
0: Ναι.
3: Έχεις σκουπίσει, σφουγγαρίσει, ξαραχνιάσει, έχεις βγάλει το σκύλο, έχεις μαζέψει τα πάντα.
2: Το θες αυτό τον άντρα, ξέρεις που είναι πάντα.
3: Και σε γυναίκες έχει τέτοιο.
0: Ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει αυτό που λέει ο Θανάσης, όμως. Να κάνετε, και ο Βασίλης, να είναι παράλληλα πράγματα.
1: Εσύ
0: όχι, δεν το λέω το αστείο. Παράλληλα. Ο Θανάσης πολύ ώρα το πέρα αστεία.
3: Ναι,
0: πολύ
3: παράλληλα.
0: Ώρα. Παράλληλα όμως. Δηλαδή, την ώρα που δουλεύει ο ένας να δουλεύει και ο άλλος. Την ώρα που διαβάζει ο ένας να κάνει και ο άλλος κάτι έτσι που να ζωγραφίζει.
2: Ναι, το πρόγραμμα είναι κοινό, λέω, παιδιά. Δηλαδή, ξεκούραση του ζευγαριού πρέπει να είναι κοινή. Δηλαδή,
0: αυτό. Μετά,
2: όταν πει το θα κάτσετε, θα κάτσετε. Όχι, κάτσε, έχω ακόμα 4 email να στείλω.
1: Ναι, ναι.
3: Γάμο, το πού να τα πετύχει αυτά, α πούμε, την Κυριακή το πρωί, την ώρα που εσύ Δημήτρη μου κάνει το gardening, εγώ μέσα να στείλω φρέσκου χυμού και μετά να παίξουμε λίγο
1: παρακάτω. Όμως, γιατί έχει κι άλλα. Και είναι πιο δύσκολα τα παρακάτω.
2: Για πες, για πες.
1: Γιατί έχουμε
2: για πες.
1: Εκτίμηση και θαυμασμό παρακάτω. Κάθε μέρα πείτε εγώ κάτι που θαυμάζετε ή εκτιμάτε στο σύντροφό σας.
2: Κάτι διαφορετικό κάθε μέρα.
1: Ένα ευχαριστώ, μία υπενθύμηση του πόσο τον θαυμάζετε, κάτι που σας αρέσει πάνω του, μπορεί να φέρει μία τεράστια.
0: Αυτό είναι για δίκοπο μαχαίρι, Κατερίνα, όμως. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και το έχεις βάλει αυτό σκοπό και μπορεί. Δεν έχω έρθει ευτυχώς σε αυτή τη θέση ακόμη, γιατί δεν είχα τόσα χρόνια σχέση, αλλά. Όταν θα συνειδητοποιήσεις ότι ψάχνεις να βρεις τι θαυμάζεις στον άλλον πια, ενώ παλιά σου ερχόταν κατευθείαν.
2: Ωραία, άβολο.
0: Ναι, είναι πολύ άβολο και είναι η αρχή του τέλους. Ωραία. Δηλαδή, αν βάλεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία, δηλαδή σου λες, βρες κάτι που θαυμάζεις στον σύντροφό σου μετά από 10 χρόνια και δεν σου βγαίνει, θα σε βάλεις σε σκέψεις τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, πρέπει κάπως να σου έρχεται, να έχεις 2-3 λόγους εύκαιρους. Δηλαδή, αν σου πει κάποιος για ποιο λόγο είσαι με το Θανάση, να έχω 2-3 πράγματα να σκεφτώ.
2: Ναι, και επίσης να μην τρέπεστε να εκφράσετε αυτό πραγματικά. Δηλαδή, να σκέφτεστε κάτι, να σας έρχεται αυτό με και να λέτε το μυαλό του. Όχι, το πουλί του, αυτό μου ήρθε, αυτό σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Το πουλί.
0: Επίσης, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Το μάσησε ο άνθρωπος. Καλά έκανε το μάσησε το πουλί.
2: Το παπαγαλάκι.
1: Μου άρεσε που ήταν μπου.
0: Μάλιστα. Πάμε σε οποιοδήποτε τραγούδι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιο θα είναι αυτό.

0: Τι ωραίες μουσικές. σε προάγουν, ρε παιδί μου. Σου εξελίσσουν τη σκέψη, την ψυχολογία. Ναι, τη διάθεση. Σε αντιδιαστολή με αυτά που λέγονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού σε αυτό εδώ το τραπέζι, το οποίο ο Θεός να το κάνει μετά από τέτοια σπήλωση.
1: Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, Δημήτρη.
2: Ναι, μωρέ.
0: Παιδιά, μας μιλάμε για αυτό το
2: τραπέζι. Να οριμάζουμε και να προχωράμε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Απιάνω το χέρι της
0: μπουκέτσα. Μας είπε η κοπέλα ότι, που μας εξομολογήθηκε ότι έχει... Τέλος πάντων, ας μην εκθέσω.
2: Γιατί είναι και
1: γυναίκα. Άσε, ναι.
0: Και δεν είναι θέμα γυναίκας, να μην εκθέτουμε ανθρώπους. Λοιπόν,
1: σε αυτό το τραπέζι πάντως που λέει και ο Δημήτρης, οι επόμενοι που θα έρθετε θα βρείτε κομμάτια του εαυτού μας, ρε.
0: Το τραπέζι.
1: Να φροντίσω να αφήσω.
0: Το τραπέζι αυτό με αυτά που έχει ακούσει έχει σπήλωθει.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ξεμπούρδουλο τραπέζι.
0: Ναι. Επειδή έχει ξεμπουρδελευτεί τόσο πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο πληρή τις προϋποθέσεις να είναι τραπέζι ενός ενημερωτικού ραδιοφώνου.
1: Ναι, γιατί το τραπέζι είναι και πολύ κίτρινο για. Για ενημερωτικό. Το Λιάγκα θα φέρεις εδώ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τι έχει υποθεί.
1: Άμα το κάνουν ενημερωτικό για να φέρουν το Λιάγκα, κάθομαι κι εγώ.
0: Δεν θα σας πω ποιος είπε τι. Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ημέρας να σας πω εγώ το τι υπόθηκε, να μας πείτε, να μαντέψετε ποιος το είπε.
2: Α, ωραίο αυτό.
1: Ναι, ωραίο, τι
0: λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Κάποιος λοιπόν από την παρέα εδώ εξομολογήθηκε ότι είχε μόνιμα ένα θέμα απιστίας, μόνο απιστούσε. Ζούσε απιστώντας.
1: Απίστος.
0: Παραδεχόμενος ή παραδεχόμενη ότι ήταν θέμα ανασφάλειας. Μην ξανοίγεσαι.
1: Μην κρίνουμε.
0: Είπε λοιπόν ο Μάπας ή η Μάπισσα αυτή ότι ήθελε πάντα να έχει και backup από ανασφάλεια. Δηλαδή μη φύγει ο ένας να έχει και τον δεύτερο. Μη φύγει ο δεύτερος να έχει τον έναν.
1: Έτσι.
0: Αυτό αφορά και κοπέλα, έτσι.
1: Ή η δεύτερη.
0: Δεν βάζω, ναι, δεν βάζω φύλλα τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι
1: δεν
0: το
1: ήταν
0: ένα.
1: Δεν ήταν δηλαδή μόνο σεξουαλικό, σου λέει ο άνθρωπος ο οποίος προχωρούσε στην πράξη αυτή, ή το κυρίως συναισθηματικό.
0: Υπήρχε αιτία.
1: Σύντροφο.
0: Και δεύτερος, η δεύτερη υπερθεμάτισε, συμφώνησε ότι έτσι είναι και πολύ λογικό το βρήκε το ότι σκεφτόταν έτσι ο τύπος ή η τύπισσα που τα είχε, που δεν υπήρχε στιγμή της ζωής της ή της ζωής του που δεν τα είχε με δύο ανθρώπους. Mm-hmm. Και μπράβο.
3: Mm-hmm. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
0: Εσύ πριν όμως τους πήρες από τα μούτρα τους Μάπες που παραδέχτηκαν ότι απιστούσαν.
2: Γιατί πρέπει να προτού προβούν σε γάμους και ιστορίες και οικογένειες, να τα βρουν λίγο με την πάρτη τους, να βρουν τις ανασφάλειές τους και μετά να προχωρήσουν.
0: Θα χαρακτήρισεις υποκριτή έναν άνθρωπο που λέει ότι μισεί κάποιον που είναι ο ίδιος. Δηλαδή, ας πούμε, έναν άνθρωπο που είναι ομοφοβικός και είναι γκέι.
2: Φυσικά. Δεν θα το χαρακτήριζα όμως υποκριτή εάν είχε υπάρξει στο παρελθόν και καταδικάζει.
1: Και μετά το γύρισε.
2: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω που το πας.
2: Και καταδικάζει αυτή την πρώτερη του εκδοχή.
0: Άναψες, βλέπω. Βγάζεις το τζάκετ σου.
4: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
5: Αντιπρόσωπος.
4: Και υπρόσωπος.
0: Ένας άλλος Μάπας Μάπισσα μας είπε, ρε παιδί μου, ότι στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν, είχε το εξής περιστατικό. Είχε βρεθεί με ένα άτομο και είχαν συνευρεθεί, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία και πολύ έτσι δυνατά και όμορφα και αξιομνημόνευτα θα. Βάσει των δικών της του λεγόμενων. Και αμέσως μετά από χρόνια, όταν βρεθήκανε σε ένα πάρτι και το μόνο που είχε αλλάξει εκείνος ή εκείνη ήταν τα μαλλιά του της, δεν τον πήρε χαμπάρι και ξανασυνευρέθηκε. Όχι, δεν ξανασυνευρέθηκαν, προσπάθησε, αλλά εκείνος θυμόταν.
1: Ναι.
0: Και τη είπε, ή εκείνη θυμόταν και του είπε.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν ντρέπεσαι.
1: Ναι.
0: Είμαι ο τάδε, είμαι η τάδε.
1: Ναι. Δηλαδή, φωτογραφία του έδειξε.
0: Και του έδειξε ή τη έδειξε και φωτογραφία.
1: Πω.
0: Από after sex φωτογραφία.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Τζόι δηλαδή σε άντρα ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει. Τζόι, όσοι ξέρετε, φιλαράκια, ξέρετε. Που δεν θυμόταν το όνομα των συντρόφων που είχε συμβρεθεί.
1: Το είχε πάθει Τζόι, είχε πάει με δύο συγκατοίκους.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, είχε πάει στο σπίτι τη κοπέλα και βρήκε τη συγκατοικού.
0: Καλά λες, λέει η άλλη. Εντάξει, έγινε
1: αυτό.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, σε αυτό που είπε πάντως η Μπουκά έχει δίκιο. Όταν βάζεις την κουλούρα, πράσε κύριο. Η κουλούρα είναι κάτω τη σκέπη της Εκκλησίας και του Θεού.
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κερατώνεις. Δηλαδή τα έχουμε 10 χρόνια πέφτει το κέρατο και στα 12 που παντρευόμαστε το κόβουμε. Μετά το κόβεις. Α.
0: Θανάσης, είναι τόσο πολύ κολοτούμπας για την πλάκα. Δηλαδή φοβερό, μπορώ να βρω απόσπασμα εκπομπής που μου λέει ότι σιγά τι είναι ο γάμος, μόνο για τους οικονομικούς λόγους θα πρέπει να παντρευόμαστε για να μπορούμε να έχουμε ένα κοινό ταμείο.
2: Τουλάχιστον να ξέρουμε γιατί κάνουμε.
0: Αλλά αυτό ήταν άλλο το θέμα ημέρας τότε.
1: Πρότυπο μου ήταν ο ακάλυπτος.
0: Ναι, ισχύει. Συγγνώμη, Κατερίνα. Επίσης η Κατερίνα είναι αξιοσημείωτη σήμερα που μιλάω και πετάει πίσω. Έσχος.
5: Έσχος. Χάλια.
0: Υποκρισία.
5: Ντροπή σας.
2: Να ξέρουμε γιατί κάνουμε τι κάνουμε, λέω ρε παιδί μου. Τουλάχιστον εάν κερατώνετε, να ξέρετε γιατί. Ότι πείτε ότι είμαι ανασφαλής.
5: Όχι, εμένα. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό. Πας να μου το κάνεις light, καταλαβαίνεις.
0: Κατερίνα, μην δικαιολογήσεις τους ανθρώπους που κερατώνουν. Παίρνουν τις ευθύνες των πράξεών τους, ξέρουν ότι πληγώνουν.
5: Ναι.
0: Και πρέπει και αυτοί να βγαίνουν μπροστά. Να ξέρετε όμως από την πλευρά των αγοριών, εγώ θα πω, ίσως να είναι και δικός μου φόβος, αλλά τον μοιράζομαι με τους μάπες. Μην το κάνετε, γιατί η γυναίκα που πληγώνεται το κρατάει πολύ περισσότερο γυνάτι από τον άντρα, και αυτό που λέω δεν είναι σεξιστικό. Δηλαδή, μπορεί να βρείτε μπροστά σας μια γυναίκα που την έχει πληρώσει πριν από 10 χρόνια και να στη φυλάει. Και δεν ξέρεις σε τι θέση θα τη βρεις όταν θα τη βρεις. Συγγνώμη, δεν το λέω σεξιστικό. Ακούγεται τέτοιο, Κατερίνα, που είσαι και γυναίκα.
2: Δεν ξέρω, θεωρώ ότι και οι άντρες τα κρατάνε. Επίσης, θεωρώ
0: μπορεί
2: ότι...
0: να είναι θέμα χαρακτήρα τελικά.
2: Ναι,
0: okay.
2: Εγώ νιώθω ότι οι άντρες κιόλας δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να ξεπεράσουν χωρισμούς και τέτοια γεγονότα. Ίσως γιατί εκφράζονται πολύ πιο δύσκολα.
0: Μάστε.
2: Δεν το έχουν τόσο.
0: Λοιπόν, πάμε, πριν από αυτό, πριν πάμε οπουδήποτε πάμε, να σας πω ότι κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Μιλάω φυσικά για το δίκτυο Vodafone, το οποίο δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα. Φωνάζω γιατί είναι αλήθεια. Και όταν είναι αλήθεια, φωνάζω. Τα τελευταία 3 χρόνια λοιπόν. Η μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα την έχει καταφέρει η Vodafone, το δίκτυο της Vodafone. Δεν τα λέω εγώ, οι μετρήσεις τα λένε. Umlaut λέγεται ο φορέας μετρήσεων. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα, Όλγα.
2: Καλημέρα.
0: Περίμενε, Όλγα, κάτι θέλει να πει ο Θανάσης.
1: Συγγνώμη που σε κόβω για άλλη μια φορά, Όλγα, αλλά άκου το και εσύ, γιατί είσαι σε σοβαρή σχέση. Λέει εδώ ο φίλος, ο Μάπας, λέει μη πείτε όνομα. Χωρίς όνομα. Εγώ κερατώνω.
0: Να και μια φορά στα 19 χρόνια που όντως ακούσαμε τι λέει ο Μάπας και δεν είπαμε το όνομα. Εμείς το λέγαμε πάντα το όνομα.
3: Γιατί το έγραψε στην αρχή.
1: Το λέει, λέει χωρίς όνομα.
0: Μπράβο.
1: Εγώ κερατώνω. Και ο μόνος λόγος που το κάνω είναι γιατί θέλω την ποσότητα στο σεξουαλικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα είμαι εντάξει στο σπίτι μου, στις υποχρεώσεις μου, σε όλα. Και αντίστοιχα, αν το κάνει, περίμενε, αν το κάνει και η γυναίκα μου, δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα.
3: Ελπίζω να το έχεις επικοινωνήσει αυτό ανώνυμη μάπα στη γυναίκα σου.
1: Για να το λέει.
3: Πήγαινε και εσύ, κούκλα.
0: Όταν ναι, κάνεις αυτά.
1: Πω.
0: Ψηλαίνει και η φωνή.
4: Πάντως ρε παιδιά, είναι και ένας άνθρωπος. Που το λέει ξεκάθαρα. Για την ποσότητα το κάνω. Θέλω περισσότερο. Ή θέλω, ας πούμε, με διαφορετικά πρόσωπα εκτός από τη σχέση μου.
0: Ναι, ρε παιδιά, εγώ δεν κρίνω, εννοείται. Αλλά είναι και με την ηλικία. Είναι σαν να λέει, ξέρετε τι μου λείπει εμένα. Να βγαίνω την τελευταία μέρα του σχολείου να παίζω μπουγέλο. Αυτό σε γεμίζει όταν είσαι. Ή να μετράω τα παγωτά που έχω φάει το καλοκαίρι. Όταν είσαι 11, 12, 13, 14 χρονών. Εγώ δεν το κρίνω. Νομίζω όμως ότι το τοποθετώ σε μια άλλη ηλικία. Όχι κανονιστικά. Το ποσότητα, να σου το πω και εγώ το λέγαμε. Θέλω να δω όσο περισσότερο στήθος μπορώ να πιάσω και τα λοιπά. Το λέγαμε όμως όταν δεν είχαμε δει και δεν είχαμε πιάσει.
4: Άρα εδώ είναι.
0: Και όσο διαφορετικά στήθη και όσο διαφορετικά τέτοια.
4: Εδώ
0: όταν είσαι 50 χρόνων και ακόμη κυνηγάς να βρεις όλο και.
1: Ο Μάπας είναι 33, μόλις όστιλε.
3: Εάν εσείς μάπες μου πάντως είστε ακόμη ρομαντικοί, δείτε με αυταπάτες και θέλετε να έχετε έναν άνθρωπο στη ζωή σας, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων.
1: Κολλάει
3: το. Με lab grown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Ο ρομαντισμός δεν έχει χαθεί. Μπείτε στο Instagram μας, myradio1046FM, ναι. Βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού, ναι. Ακολουθήστε τα βήματα τα οποία είναι γραμμένα πάρα πολύ εύκολα και ξεκάθαρα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα ισχύει έως τις 17 Ιουλίου, ενώ ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου, αλλά και με story στη σελίδα του My Radio. Επαναλαμβάνω ότι διεκδικείτε ένα μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό. Από τα κοσμήματοπολία Πογονάτος, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κοσμήματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια.
0: Αυτά λοιπόν, σας έχουμε εξάψει το ενδιαφέρον μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου η άποψη, Όλγα, πριν πάμε στον καιρό. Γιατί εδώ έχουμε ξεκινήσει και το έχουμε κάνει και λίγο.
4: Το βρέξαμε.
1: Πάντως ναι. Εδώ ο Νίκος ο Γιάννενας κιόλας, για συνδυάσεις για τα θέματά μας, απαντάει στην Μπούκα λίγο και αυτός επιθετικά. Μάλλον ναι. Στις ψηλές φωνές που κάνει λέει Κατερίνα μου.
3: Εσύ έδωσες όνομα τεπώνυμο, μόνο άμκα δεν δώσε.
1: Δεν πειράζει. Παντρευτήκαμε να κάνουμε παιδιά. Όχι για να τρώμε στη μάπα την μια γυναίκα 18 χρόνια.
0: Λέω λοιπόν και να δώσω το λόγο και στην Όλγα και να το κλείσω αυτό που έλεγα και πριν. Ότι εγώ ξαναλέω, δεν είμαι αφοριστικός ούτε κανονιστικός. Λέω όμως ότι από ένα σημείο και. Εσύ τι αναζητάς, τι σε διεγείρει. Σεξουαλικά. Όσο πιο νέος, σε διεγείρει η ποικιλία. Και δεν έχεις δει πολλά, να το πω και έτσι. Μετά, όσο μεγαλώνεις, υποτίθεται ότι σε διεγείρουν πιο βαθιά πράγματα. Μπορεί να είναι το συναισθηματικό δέσιμο. Μπορεί να είναι ο θαυμάσμος. Μπορεί να είναι το ότι περνάς χρόνο με τον άλλον και σ' αρέσει να είσαι με έναν άνθρωπο που είναι και φίλος σου να κάνεις και σεξ. Είναι πιο βαθιά πράγματα αυτά από το να πιάσεις άλλο ένα στήθος. Αυτό έλεγα πριν.
4: Απ' την άλλη, το σεξ είναι σεξ.
0: Ναι, το θέμα είναι τι σου κάνει το κλικ στο κεφάλι.
4: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι κάποιος παραμένει πεινασμένος, ας πούμε, αν επικεντρώνεται σε αυτό.
0: Όχι, εγώ δεν λέω τέτοιες λέξεις. Σε παρακαλώ πολύ. Θανάση, θα πετάξεις. Θανάση, κάνει αέρα στον εαυτό του. Έχει πάθει τίποτα. Έλα, πάμε, Όλγα μου. Εσύ τι πιστεύεις για όλα αυτά, ή δεν θες και δεν θα πας στον καιρό.
2: Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα έχει χαθεί ο σεβασμός.
0: Μπράβο.
2: Ότι αν θέλει κάποιος να πατήσει, καλύτερα να χωρίσει, γιατί αυτά τα το ξέρει η γυναίκα μου και το ξέρει εκείνος δεν ισχύει. Είναι ένα ουτοπικό σενάριο.
0: Οπα, πα, πα, πα, πα.
1: Ναι, γιατί δεν είστε ανοιχτές να το συζητήσουμε.
3: Καλά, μην τα ρίχνεις πάνω μας.
1: Γιατί την άκουσες τώρα πώς το τόνισε.
2: Όταν επιλέγεις έναν άνθρωπο για να κάνεις οικογένεια, τον επιλέγεις για να είναι δικό σου. Η κοροϊδία είναι πάρα πολύ κακό πράγμα.
1: Τι εγωισμός είναι αυτό.
0: Άστε να τελειώσει, ναι.
2: Και καλό, καλό μην... θα ήταν γενικότερα να κάνεις να μην κάνεις πράγματα που δεν θες να στα κάνουν.
1: Ας το κάνετε μαζί τότε.
3: Σας πει. Όλγα, ας το κάνετε
1: μαζί τότε.
3: Θανάση, καταλάβαμε.
1: Όχι, συγγνώμη, λίγο. Παίρνει λίγο.
2: Καλά.
1: Άμα τον αγαπά τον άλλον, ναι.
0: Ο Θανάς δεν τα κάνει αυτά. Τα λέει έτσι για την αντίδραση του ραδιοφώνου. Μην τρελαίνεστε.
3: Το έχουμε πιάσει το μήνυμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλγα, άμα.
2: Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα έχει χαθεί ο σεβασμός. Μπράβο. Και όταν επιλέγεις να κάνεις μια σχέση, μια οικογένεια, καλό θα είναι να επικεντρώνεσαι στον άνθρωπο που έχεις επιλέξει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι τον έχεις επιλέξει. Αν θες κάτι άλλο, αν θες ποσότητα και αυτά, χώρισε ή επικοινώνησε το. Κανένας δεν το επικοινωνεί. Μην λέμε ψέματα τώρα. Όλα γίνονται από πίσω από την πλάτη.
3: Ή τάπε.
0: Δίκασε, δίκασε.
1: Είναι κρίμα, είναι κρίμα μια τόσο νέα κοπέλα εδώ και άλλη μια νέα τόσο κοπέλα μακριά να έχουν αυτές τις
0: απόψεις. Το που έκανε ένα συντακτικό αχταρμά τώρα. Ένα τόσο μεγάλη, ένα κοπέλα δύο.
1: Είναι κρίμα.
0: Κρίμα, κρίμα. Αυτό είναι το. Η ουσία είναι αυτή όμως.
1: Είναι κρίμα. Όλγα, είναι κρίμα.
3: Μα και η Όλγα έλυσε το θέμα του επικοινώνησέ το, ρε
1: παιδιά. Χάνετε τη ζωή σας, δεν θα επιστρέψετε.
0: Έφτιασε αλήθειες. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, πάμε λίγο στο καιρό τώρα.
2: Πάμε. Λοιπόν, βιώνουμε μια πολύ φυσιολογική εβδομάδα χωρίς ακρότητες. Την Πέμπτη θα έχουμε λίγα παραπάνω φαινόμενα, παραπάνω καταιγίδες και βροχές. Και θερμοκρασιακά θα έχουμε μικρά σκαμπανεβάσματα ώστε να πάμε στο Σαββατοκύριακο, όπου ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε λίγες μπόρες στα ορεινά μας τμήματα. Πιο πολλά φαινόμενα θα είναι στα βόρεια ορεινά, από εκεί υπάρχει πιθανότητα να βγουν και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά μόνο σε ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει αισθητά και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, που πλέον από την κατηγορία 4 έχουμε πέσει μόνο στην κατηγορία 3. Βέβαια, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και πάλι και υψηλός. Επομένως, προσοχή, ειδικά για φωτιές που μπαίνουν από αμέσως.
0: Μα αυτό δεν ξέρεις και τι να ευχηθείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλεις να κάνει λίγο αεράκι για να σπάει.
2: Για να δροσίσουν.
0: Να δροσίσει. Ναι. Απ' την άλλη, φοβάσαι γιατί το αεράκι αυτό είναι καταστροφικό όσον αφορά τις πυρκαγιές. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Εχθές είδα έναν τύπο δίπλα στο σπίτι μου με ένα τροχό.
1: Ναι, ρε, είναι κατάλληλη συμπολίτη.
0: Να τον πιάσουν, δηλαδή να τον πιάσουν το πω ή να τον καταγγείλω κάπου. Όχι, δηλαδή αυτό τώρα τον τροχό. Είναι ο τροχός που το, δεν ξέρω, είναι δικό μου.
4: Όχι, βγάζει πίθα.
0: Βγάζει πίθα. Δεν είναι που εγώ βλέπω στις ταινίες τις γυμνές με τις τυράντες που κάνουν τροχό. Όχι, και πετάγουν τις πίθες. Βγάζει πίθα ο τροχός.
4: Εσύ γιατί βλέπεις τέτοιες ταινίες με γυμνούς άντρες?
0: Τέλος πάντων τώρα, ό,τι έγινε έγινε. Όχι, γυναίκα είπα. Η σαλοπέτα παραμένει ίδια, παρακαλώ.
1: Να του το πει.
0: Να του το πω, να μην του το πω.
1: Όχι,
0: θα του πω, ρε φίλε, τώρα σου ήρθε να πούμε, δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί.
4: Όχι, μωρέ, θα πας διακριτικά και θα του πεις. Για να μην σε καταγγείλει κανένας απέναντι, απαγορεύεται αυτό αυτές τις μέρες. Μαζέψου μέσα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σαν να του λες, θα σε καταγγείλω.
0: Ναι.
1: Το έχει πιάσει γίνει τώρα.
2: Διακριτικά όμως.
0: Πάντως, ρε παιδί μου.
4: Επειδή η γυναίκα μου που δεν έχεις, επειδή η γυναίκα μου απάνω φοβάται και θα σε καταγγείλει. Ναι. Κλείστο.
0: Συγγνώμη που σε διέκοψα, Όλγα μου, αλλά αυτό που πάντα αναρωτιόμουν ήταν όταν άκουγα να λένε μην κάνετε εργασίες, μην κάνετε μπάρμπεκι κτλ. Και λέω, μα ρε φίλε, θέλει νόμο. Θέλει δηλαδή να είναι. Θέλεις δερβένα αγαπάνω από το κεφάλι σου, να σου λέει ότι δεν πρέπει να ανάψεις κάρβουνα μπάρμπεκιου με 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Και όμως να, που θέλει. Ή ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτές τις χωματουργικές εργασίες ή τις άλλες εργασίες με τους τροχούς. Οτιδήποτε βγάζεις πινθύρα, ότι δεν πρέπει να το κάνεις με 35, πρέπει να έχεις από πάνω σου, δηλαδή, τον μπάστακα.
4: Ναι, ναι.
2: Γενικότερα νομίζω ότι κυριαρχεί λίγο αυτή η νοοτροπία. Και πάλι πούμε, όμως δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, ακόμα και νόμο να σου βγάλουν εκεί.
1: Παιδιά, είναι όλα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Να πω και κάτι σοβαρό μέχρι στιγμής. Τι ώρα πήγε? 7, 8 παρά 20. Εντάξει, άργησα.
0: Όχι, το πρωί είπε. Για τα 7:35 σου.
1: Εντάξει, δεν είπα. Τέλος πάντων, είναι όλα θέματα παιδείας σε αυτή τη χώρα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, άμα θέλω να κάνω μια σοβαρή ανάλυση, όλα αρχίζουν από ότι δεν έχουμε παιδεία. Απλά τα πράγματα τώρα. Τι να λέμε.
0: Αυτό ήταν.
4: Θέλει και πολύ ενημέρωση. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός που λέει ο Δημήτρης μπορεί να μην το ξέρει καθόλου για τον τροχό. Προχθές η φωτιά.
0: Τι ενημέρωση δεν βλέπει? Το σπιρθύρα χαζός είναι.
4: Μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Σας θυμίζω ότι προχθές η φωτιά στο Ωραιόκαστρο ξεκίνησε από τύπο ο οποίος μάρσαρε στο κολλημένο το αμάξι στη λάσπη.
0: Αλλά δεν ήξερε όμως ότι θα βγάλει σπιρθύρα. Ο άλλος που έχει τον τροχό το βλέπει το σπιρθύρα.
4: Πες το εσύ που το βλέπει, θα το πω εγώ στον παππού απέναντι που καίει τα ξερόχορτα και νομίζω ότι ελέγχει τον αέρα.
0: Αυτό τώρα πάλι που καίνει τα ξερόχορτα.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, ειδικά στην επαρχία, ρε παιδί μου, και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.
4: Δεν τους το βγάζεις από το μυαλό.
0: Δηλαδή, ανάβουν αυτή μία εστία φωτίτσας.
4: Ναι.
0: Μέσα στη μέση του πουθενά, γύρω-γύρω που μπορεί να. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει.
4: Δηλαδή, μου δίπλα στην αποθήκη που έχουν μέσα, ας πούμε, τις μπάλες με τα άχυρα, μπορεί να βάλουν να κάψουν.
1: Ναι, παιδιά, είναι.
0: Θέμα παιδείας, Θανάση.
1: Δεν κερδίζεται αυτό. Ακόμα έχουμε γιαγιάδες στο χωριό που πιάνουν γατιά σκυλιά, τα βάζουν σακούλες και τα πετάνε στα σκουπίδια και στη θάλασσα.
3: Ναι. Πώς φωνάζετε, συγγνώμη να ρωτήσω τον Βασίλη, πώς φωνάζετε στο Αγρίνιο σε αυτούς τους παππούδες?
0: Hey!
4: Θα σου πω. Αν είναι, ας πούμε, και πρέπει κάποιος από την οικογένεια.
0: Παππού!
4: Αν είναι κάποιος από την οικογένεια να το κάνει, δεν φωνάζει, δεν κάνει τίποτα. Πας κοντά, φύγει, ό,τι θέλει. Τι κάνει εκεί, πάμε μέσα.
0: Τι κάνει εκεί, βρώμο παππού!
1: Εμείς πετάγαμε νερό μπόμπες.
0: Στους παππούδες.
1: Στους παππούδες.
0: Ωραία.
4: Όχι, εμείς δεν πετάμε γιατί μετά θα έρθουν στο σπίτι και θα μας ξέρουν. Είμαστε
0: αυταρχικό καθεστώς τα μέθανα. Λοιπόν, έλα, πάμε όλα.
1: Έκανες λαϊκία, την έτρωγες την αερομπομπά σου.
4: Γνωστός κανόνας των μεθάνων.
1: Και στα μέθανα παρόλα αυτά δεν.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
11: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
11: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
12: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός 988.
13: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
6: Ρυθμός 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Θα την ακούσετε και ο νικητής είναι η στιγμή που θα σας κάνω μια ερώτηση από αυτά που είπε η Εβάνα. Θα κερδίσει το στρώμα μας, το διπλό στρώμα Celeste Plus. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 του μηνός τώρα αυτή στο Mappe Show σε εμάς. Και θα σας πω τι πρέπει να στείλετε για να κερδίσετε τη στρωματάρα αυτή, η οποία και θα σας ξεκουράζει από την ημέρα που έφυγε και θα σας αναζωογονεί εν ώψη εκείνης που έρχεται. Πάρτε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε το Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Ένα στρώμα που συνδυάζει φυσικά υλικά, προηγμένη στήριξη και μοναδική άνεση για πραγματική ξεκούραση κάθε βράδυ. Θέλω επίσης να επισκεφτείτε τα καταστήματα Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr, γιατί έχει πολύ ωραίες προσφορές τώρα το καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο στρώμα είναι η αιχμή της τεχνολογίας, συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs. Εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, επίσης αντιβακτηριακή δράση, φρεσκάδα και ευεξία και προστασία από οτιδήποτε δεν πρέπει να πλησιάζει το σώμα σας και τον ύπνο σας. Να σας το πω έτσι απλά. Celeste Plus, 1330 ευρώ η αξία του, και αμέσως μετά που θα βγάλουμε την Εβάνα, ακούστε την προσεκτικά και θα σας πω τι από αυτά που είπε θα σας ρωτήσω για να στείλετε το μήνυμα και να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε λίγο στους μάπες να φυτιλιάσουμε την ατμόσφαιρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Καλημέρα να πούμε στο Χρήστο που μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Ανατολή του Ηλίου σε μια παραλία. Κάνει πρωινό περίπατο στον Αγιο Καμπολάρισα.
1: Ωραία, στον Αγιο Καμπο. Εκεί δεν είναι τα beach bar. Στον Αγιο Καμπο δεν είναι.
2: Εκεί είναι. Ναι. Από τη φωτογραφία κρίνοντας, εκεί σε καναδίωρο θα βράζει ο τόπος δυνατά.
3: Θα είναι και γεμάτο κόσμο.
2: Ναι. Είναι αυτός ο ήλιος ο πολύ πρωινός που καταλαβαίνεις ότι θα είναι καυτός σε πολύ πολύ λίγο. Η φίλη εδώ, η Χριστίνα, είχε μια εμπειρία παρόμοια με αυτή που κάποιος από την παρέα μας εδώ είχε. Εμένα, λέει, με είχε γνωρίσει το αγόρι μιας φίλης μου και δεν το θυμόταν το αγόρι. Και μια φορά έξω με κοιτούσε και ήρθε για πέσιμο.
3: Έσχος.
1: Ξανά.
3: Όχι.
2: Το αγόρι της φίλης ήρθε για πέσιμο.
1: Α, εσύ... δεν τον ήξερε πριν.
2: Όχι.
1: Δεν την ήξερε πριν.
2: Εσύ τάχεις με την Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Σου γνωρίζει τη φίλη της τη Βασιλική.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ την ξεχνάς και ένα βράδυ έξω που την πετυχαίνεις στη Βασιλική πας και της την πέφτεις. Ενώ τάχεις ακόμα με την Κατερίνα.
3: Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη.
1: Ρε Κατερίνα, πια!
4: Αμάρε, αμάρε. 4,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8. Το δικαστήριο του Παρισίου έκρινε την Τρίτη τη Λεπέν τελεσίδικος ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Η ίδια ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων από την τροχέα, το οποίο θα αντικατασταθεί από τάμπλετ και smartphones. Η κλήση θα εκδίδεται ψηφιακά και θα φτάνει στο κινητό του παραβάτη με SMS ή email, συνοδευόμενη από ένα QR code, το οποίο ο οδηγός θα μπορεί να σκανάρει για να εξοφλήσει το πρόστιμο ή για να υποβάλει ένσταση. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης με κοινωνικό χαρακτήρα, το οποίο απευθύνεται σε 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Έκπνεε η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, δυσκολίες στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
8: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops Powered by FlexCard από τις 10 έως τις 12.

0: σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Muppet Show, ό,τι να είναι εδώ πέρα, εντάξει, και παιδιά δεν παραλεύει την κατάσταση. Καλημέρα Muppet μου λέτε εδώ πέρα, αφήστε τα κέρατα και τα λοιπά, πες μας και εσύ τι να λέμε, αφήστε το, αφήστε τ' άλλο, να δούμε που τι θα λέμε στον αέρα. Ό,τι και να λέμε λέει κανείς, δεν πρόκειται να σταματήσει, διότι σε διεγείρημα δεν θέλει κανένα να σταματήσει. Επειδή είναι λέει παράνομο, όταν κάνεις μια παράβαση, όλο σου το είναι διεγείρεται λέει ο Δημήτρης.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά το πιο σημαντικό είναι να σας ακούμε και του χρόνου. Αυτό δεν ισχύει.
2: Γι' αυτό για παράβαση το βλέπω.
0: Δυστυχώς
1: δεν. Αυτό δεν συμφωνούν άλλοι.
3: Πειρατικοί θα είμαστε, οπότε θα να δεις διέγερση εκεί πέρα.
0: Μπορεί να μας βλέπετε για να μας ακούτε από άλλο μετερίζει, αλλά όχι ραδιοφωνικά. Κλείστε για να σας ακούσω, λέει 17 του μηνός, όπως κάθε μέρα. Έγινε Μίτσο, καταχωρήθηκε. Okay. Η ψήφο σου καταχωρήθηκε.
3: Ό,τι είπε ο Μίτσος. Να σας πω κάτι, θες να μπορώ να έχω λίγο τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση η οποία γίνεται viral σταδιακά. Δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας. Η οποία είναι ότι υπάρχει στη Βραζιλία, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι υπάρχει στη Βραζιλία ένα κέντρο το οποίο σου κάνει reset, σου μηδενίζει δηλαδή το body count. Τι εννοούμε όταν λέμε body count?
1: Πώς
3: εννοούμε
1: γίνεται αυτό?
3: Τον αριθμό των ερωτικών συντρόφων, των ανθρώπων που έχουμε συνευρεθεί.
1: Σε ξαναράβει
3: μαζί τους. Αυτό λέγεται, όχι, είναι τελετή. Με ματζούνια, υπάρχουν κάτι βίντεο με προσευχές. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό που είναι ένας άνθρωπος πάνω σου που έχει να κάνει με ενέργειες.
2: Βεβαίως.
3: Έχει βάζει τα χέρια του.
0: Πρακτικά, τι σημαίνει όμως να στο καθαρίσει, να μην έχει γίνει αφού έγινε?
3: Ναι, σου κάνει.
0: Να πω ρε παιδί μου ότι σου αφήνει κάποιο σημάδι.
1: Όχι.
0: Λέω, ένα τατουάζ και στο σβήνει. Πρακτικά το σβήνει. Αλλά τώρα τι να σβήξει, αφού έγινε, συνέβη.
1: Πληρώνει κάποιον άνθρωπο για να σου επιβεβαιώσει τον εγωισμό σου ότι ξέρει τώρα το καθαρίζει αμέσω και είσαι καθαρό.
0: Ναι, ναι.
3: Για να μπορεί να πηγαίνει.
0: Τις ενοχές σου ενδεχομένως.
2: Ναι, μωρέ, θα έγκυται σε κάποια θεωρία τώρα ότι ο αριθμός συντρόφων ή συνευρέσεων κάπως αλλοιώνει το σώμα, την ψυχή,
0: το αλλοιώνει. Οπότε... προσμετράτε σωματικά, φαίνεται κάπου ο αριθμός των συντρόφων μας.
3: Θα σου πω, γενικά σε όλες αυτές τις θεωρίες που έχουν να κάνουν με πνευματικά και ιστορίες, είναι πολύ διαδεδομένη άποψη ότι όταν π.χ. εάν εγώ συνευρεθώ με τον Βασίλη, ο Βασίλης κάτι αφήνει μέσα μου, γιατί τα σώματά μας έρχονται σε επαφή. Εγώ είμαι υποδοχέας.
2: Ενεργειακά.
3: Οπότε μου αφήνει κάτι.
1: Πλανάρα στην... Εγώ βλέπω την οθόνη πίσω την μπουκα. Πλανάρα είναι.
0: Έλα, έλα, κάνει λίγο υπομονή, θα έρθει, θα μέθαινα. Λοιπόν, να σας πω.
1: Τα βλέπεις όλα, λες, oh yeah.
0: Για το
1: body count.
3: Ήθελα να πω ότι κάτι χτυπάνε ξυπνητήρια. Ότι να ξέρετε, εάν ισχύει αυτό ότι πληρώνουν από 1000 μέχρι 13.000 δολάρια για να σου μηδενίζει ο άλλος το body count.
2: Μου κάνει εντύπωση που αυτό ξεκίνησε από τη Βραζιλία. Θα περίμενα, ας πούμε, Ινδίες, θα περίμενα κάπου καμιά Νέα Υόρκη να είναι καμιά τάση. Δηλαδή, από τη Βραζιλία, εγώ έχω μάθει να ξεκινάνε πλαστικές, ας πούμε, χειρουργικές συνήθως.
1: Όπου είναι το πρόβλημα, χτυπά τη ρίζα πάντα.
0: Εγώ αυτό μου θυμίζει πάντως αυτούς τους converters που σε έκαναν καλά αν ήσουν gay.
2: Γκέι κονβέρτορ. Ψήφισαν ψυχοϊπνοθεραπεία, τέτοια.
0: Είχε και κάτι συμβουλευτική. Μπορεί να έχει κανένα ξόρκι και σε έκανε καλά. Γιατί δεν είναι. Είσαι άρρωστο.
3: Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το να υπάρχει.
1: Είναι ωραία business να τη φέρουμε στην Ελλάδα να βγάλουμε κανένα φράγκο.
3: Γενικά, έχετε ακούσει και αυτές τις θεραπείες που κάνουν με αυτό το φυτό στον Αμαζόνιο, το αγιαχουάσκα. Πώς το λένε, το έχετε ακούσει?
1: Δεν είναι φυτό.
0: Τι είναι?
3: Φυτό είναι, ουσία φυτική είναι, το η οποία είναι ψυχοτροπική.
1: Εντάξει, μανιτάρι.
3: Μανιτάρι.
0: Εντάξει, ναι. Okay, κατάλαβα τι λέτε, ναι. Είναι λοιπόν ένα πράγμα το οποίο το, όχι απόσταγμα, το αποξηραίνουν.
3: Πηγαίνεις εκεί στον Αμαζόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο Μεξικό
3: είναι
1: έχει.
3: Ένα retreat που λένε. Πας αρκετές μέρες και ουσιαστικά όλα αυτά σου είναι ολιστική πρακτική. Κάνεις ασκήσεις με αναπνοές, κάνεις γιόγκα και έτσι καθαρίζει το είναι σου, ρε παιδί μου. Πας και κάνεις ένα reset ενεργειακό γενικά.
1: Τόσο δίνουν... μεγάλο το reset που μπορεί να βρεθεί σε άλλη χώρα μετά από 15 ώρες.
3: Σου δίνουν αυτή την αγιαουάσκα. Δεν ξέρω και πώς προφέρεται.
1: Αγιαουάσκα.
3: Ναι. Δεν ξέρω, που είναι
1: αν το πάρεις θα το μάθεις.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τα ακούω μαζί, δεν σας καταλαβαίνω. Τι το παίρνεις?
3: Είναι ψυχοτροπική ουσία,
0: ναι.
3: Είναι φυτικό,
0: ναι.
3: Αυτό έχει πάρα πολύ έντονη γεύση. Πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει εμετό.
0: Μάλιστα.
3: Σου λένε όμως το πλαίσιο αυτό του retreat ότι είναι όλο το τοξικό που έχεις μέσα σου.
0: Ο εμετός είναι, σου βγάζει νερό.
2: Ή και άλλου είδους τέλος πάντων.
3: Ναι.
2: Μη ελεγχόμενες.
1: Σουπίτσα.
0: Τι μη ελεγχόμενες?
2: Μπορεί, βρε παιδί μου, ναι, μη ελεγχόμενες.
0: Α, εκεί που κάθεσαι δηλαδή.
2: Παραελευθερώνεται το σώμα απ' όλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να το ψάξετε. Έχει πολλά βίντεο που δείχνουν λίγο πολύ πώς είναι αυτές οι τελετές.
1: Έχετε δει ταινία, τη ταινία το «Χίλιοι τρόποι να πεθάνει στην Αγρία Δύση»?
0: Όχι.
2: Όχι, νομίζω.
1: Με τον Seth MacFarlane. Άμα δεν έχετε δει.
0: Περίγραψε το.
1: Δεν μπορεί να σα κάνετε ένα αναφορά.
0: Θανάση μου, όταν μιλά στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι όλοι οι ακροατέ σου έχουν δει αυτό που λε. Άρα, όταν ξεκινά κάτι, να είσαι διατεθειμένο να το περιγράψει.
1: Σα ρωτάω, ωραία, άμα έχετε δει ταινία για να κάνω την αναφορά.
0: Ωραία. Πάμε στην Εβάνα.
4: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
5: Αφού δεν μπορώ να σε έχω.
0: Μας ακούς, Εβάνα?
6: Τώρα σας ακούω.
0: Τέλεια.
2: Α, ωραία, καλά, και εμείς.
0: Εγώ το βρέθηκα πάνω στο καλό. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω, Μάπες, ακούστε καλά την Εβάνα. Μετά θα κάνω την ερώτηση για να τσιμπήσετε το στρώμα του Ντανλοπίλο. Το Celeste Plus. Αυτό έψαχνα να βρω.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όσο περνούν οι μέρες έχεις και, όλο και λιγότερα.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας σήμερα?
6: Εντάξει, ναι, αλλά έχω θέματα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Αλλά ναι.
0: Είσαι δημοσιογράφος, είσαι ευρηματική, είσαι καλή στη δουλειά σου. Μπράβο.
2: Είσαι μέσα στο ρεπορτάζ.
6: Έχω όλες τις χάρες.
0: Έτσι.
3: Μπράβο, ρε Εβάνα.
0: Άρα, Εβάνα.
3: Τώρα που είσαι και influencer, η Εβάνα θα μαζί. Γιατί το πάει για μάμη influencer.
0: Όντως.
3: Ναι. Πρόσολοταχώς, όπως με έχεις μάθει.
0: Πρόσω.
3: Πρόσω. Εντάξει, κοντά. Την τρίτη φορά θα το πετύχω.
0: Εβάνα, έχεις. Εσένα, ναι, η θέση σου ως προς το κέρατο, ποια είναι?
6: Χωρισμός.
0: Μάλιστα.
1: Όπα, από Παναγία μου.
6: Μία λέξη.
0: Απόλυτη.
6: Τέλος. Ξεκάθαρα πράγματα.
3: Ως προς τον ανοιχτό γάμο όμως.
2: Χωρισμός.
3: Εάν το κάνουμε έτσι συνενετικά και πούμε ωραία.
6: Δεν
3: τώρα
6: υπάρχει
3: έχουμε...
6: συνενετικά, δεν υπάρχει αχ, θα το ξανακάνω, δεν υπάρχει το είχα πιει και αυτό. Τίποτα δεν υπάρχουν, παιδιά. Αν πάει με άλλη, θα του πάσω το
0: κεφάλι. Το λέει
6: για
0: και.
6: Σαν εμένα. Ναι.
2: Για σένα. Ναι.
1: Μετά θα τον εκδικηθεί.
0: Δεν κυζίνα, δεν ήταν αυτό.
2: Ναι.
6: Ναι, βεβαίως.
1: Μετά θα τον εκδικηθεί, θα του τα πάρει όλα, θα τον αφήσει έξω στον δρόμο μόνο του, ξυπόλυτο.
6: Ναι, γιατί αν πάει κάποιος με άλλη, δεν λέω τώρα, ας μην το κάνουμε.
0: Όχι προσωπικό, γενικά μιλάμε.
1: Ναι.
6: Που το σύμπαν. Λοιπόν,
1: ναι.
6: Αν κάποιος ή κάποια απιστήσει, πάει να πει ότι κάτι δεν βρίσκει πια σε σένα. Για ποιο λόγο να δίνεις δεύτερες ευκαιρίες σε μια ιστορία που έχει ήδη τελειώσει?
3: Μπορεί
6: κάτι
3: να...
6: με τελείωσε. Τελείωσε. Μην πιστεύετε τους ανθρώπους που σας λένε δεν θα το ξανακάνουν.
1: Μπορεί να το χωρίζει. Μπορεί να το χωρίζει όμως. Να πει άλλο η σεξουαλική επαφή, άλλο η ερωτική.
6: Καλά, μιλάμε τώρα για σχέσεις ή για περνάμε καλά μία στο τόσο?
1: Εντάξει, κοίτα, ολόκληροι λαοί πάντως το κρατάνε ανοιχτό και ζουν πολύ καλύτερα.
0: Λαοί, ποιος λαός το κάνει αυτό?
1: Γερμανικός λαός.
6: Τι κάνει?
3: Ο λαός των μεθάνων.
1: Ο Ολλανδικός λαός, ο Βρετανικός λαός.
0: Το ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι ολόκληρος ο λαός το εφαρμόζει και πάει και πρίμα.
1: Στη Γερμανία πάντως, εγώ που είχα πάει σε 15 κλαμπ, μια χαρά πέρναγαν όλοι.
0: Κλαμπ. Σε συγκεκριμένα κλαμπ.
1: Όχι συγκεκριμένα.
0: Πώς, άμα ρε Θανάση πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο ψαροχώρι, δεν σημαίνει ότι όλη η χώρα βγάζει ψάρια.
1: Καλά, μάλλον έχει δίκιο, τι να πω.
0: Εγώ λέω ότι στη Σουηδία, ας πούμε, που μου έλεγαν τις προάλλες που τους είχαμε για πιο ανοιχτό μυαλούς, είπε στη φίλη μου που ήταν ένας μάλιστα καπετάνιος, γιατί έχετε αυτά τα νησάκια εκεί στη Σουηδία.
3: Ναι.
0: Και κάνουν αυτό. Και τους λέει, ποιες είναι, πες μου τις λέει τα στερεότυπα που έχετε για μας. Και είπε, αυτό ισχύει, αυτό δεν ισχύει, αυτό ισχύει. Και λέω ότι είστε πιο ανοιχτό μυαλί στις σχέσεις. Λέει, δεν είναι έτσι. Μα είμαστε ανοιχτόμυαλοι στις σχέσεις, αλλά δεν είμαστε τόσο ανοιχτόμυαλοι στο διαζύγιο. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα είμαστε με έναν άνθρωπο, είμαστε με έναν άνθρωπο. Πριν από αυτό, μπορεί να πάμε με 500. Αυτό είναι, σου λέει. Θέλω να πω ότι και η φήμη μιας χώρας για το πώς. Τι νόρμες ακολουθεί, μπορεί να ποικίλει.
1: Η Σουηδία όλα
6: αυτά. Ωραία, ξέρεις τι. Αν ένας λαός είναι πολιτισμένος, δεν πάει να πει ότι είναι και ανοιχτόμυαλοι σε όλα αυτά. Άλλο είναι το είμαι πολιτισμένος και μιλάω με την πρώην σύζυγό μου ή τον πρώην σύζυγό μου, ότι διατηρώ καλές σχέσεις με τα παιδιά, δεν σκοτωνόμαστε, δεν. Και άλλο συγχωρώ το κέρατο.
1: Εγώ έχω να πω my body, my choice.
0: Ακριβώς, ατομικό είναι, δεν πάει με λαό.
1: Sorry που σας χαλάω.
0: Ναι, δεν μας χαλάς, λες τώρα τα λες σωστά. Τον εαυτό σου χαλάς.
2: Το σουηδικό που είπες είναι ατομικό, δηλαδή. Θα έχω όσους συντρόφους θέλω κλπ. Δεν είναι ατομικό να λέω στην Κατερίνα ότι εγώ είμαι για σένα και κρυφά να κάνω άλλα.
0: Επίσης.
2: Ούτε choice.
0: Σωστό. Λοιπόν, έλα, πάμε στη lifestyle επικαιρότητα, ναι.
6: Λοιπόν, σας πηγαίνω πάλι στο Studio 4. Όχι στο Studio 4, να, είδατε. Στην Άνση Ζαμπέτογλου και στον Θανάσιο Γνωστόπουλο.
0: Ναι.
6: Που δεν θα κάνουν πια το Studio 4. Άρα λάθος το ξεκίνησα. Θα είναι στον Sky με μια εκπομπή που δεν ξέρουμε το όνομά της. Εχθές όμως κυκλοφόρησε το τρέιλερ, προχθές το δελτίο τύπου. Εχθές το τρέιλερ, που τι κρατούσαν στα χέρια τους και πού. Πάνω σε τι στήθηκε.
0: Τον καναπέ, το είπε εσύ. Το είχε πει εσύ.
1: Μπράβο.
0: Το είχε, μπράβο, Εβάνα.
6: Είμαι πολύ μπροστά.
0: Είσαι τόσο μπροστά που είσαι πίσω τώρα. Γι' αυτό έχεις έτσι.
6: Ναι.
1: Αυτό εμένα αυτό από το τρέλερ, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε καθόλου, τα βρίσκω πολύ γκριντς όλα αυτά. Τα ψεύτικα τα γέλια, τα είμαστε τόσο ευτυχισμένοι.
2: Ρε, εμένα μου φάνηκε από τα πιο κανονικά τρέλερ που έχουμε δει.
1: Τι λέτε ρε, τα ψεύτικα τα γέλια, δεν σου φάνηκαν κανονικά.
0: Παιδιά, δεν το είδα καλά, το είδα μια φορά και φευγαλέα, δεν θέλω να σας πω, αλλά ναι.
2: Μου φάνηκε από τα πιο κανονικά και μου φάνηκε και λογικό, ας πούμε, για ανθρώπους που ήδη κάνουν εκπομπή 5-6 χρόνια. Καλά, οι παρουσιαστές γνωρίζονται
0: κάπως. Να έχουν μια άνεση.
2: Ναι, κάπως. Ναι.
1: Όχι, απλά έγιναν κοντινό σε πάρα πολλά στόματα. Οπότε πάνε πριν το γυρίσαν καμιά 15 φορές για να έχουν το πλάνο.
2: Τρέιλερ, είναι εντάξει.
6: Να σας πω ότι το συγκεκριμένο δίδυμο παρουσιαστών μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στα τρέιλερ να βλέπουμε και όλη την ομάδα. Ωραία όμως, όχι η φευγαλέα.
0: Ναι.
6: Με πλάνα, με κοντινά, με μακρινά, παρέα. Έχουν στήσει όλη την εκπομπή στην παρέα που έχουν δημιουργήσει με τα άτομα που απαρτίζουν την εκπομπή. Οπότε...
0: Που απαρτίζουν, ναι.
2: Εβάνα, sorry. Δεν είναι εκπομπή παρέας. Είναι εκπομπή δύο. Όχι, είναι εκπομπή δύο βασικών πρωταγωνιστών και ο κάθε ένας από τους δημοσιογράφους συντελεστές έχει το χρόνο του και μπαίνει, αλλά δεν είναι εκπομπή παρέας.
6: Είναι
2: ξεκάθαρα
6: παρέας.
2: Δύο πρωταγωνιστών.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω μπει παρέες, αλλά τι γίνεται. Ο κόσμος που βλέπει την εκπομπή νομίζει ότι και οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν, βγαίνουν, είναι, εντάσσονται στην παρέα.
2: Εντάσσονται, απλά δεν υπάρχει, θέλω να πω.
6: Δεν είναι μια εκπομπή παρέας τύπου πρωινός καφές.
2: Ναι, δεν το πετυχαίνεις το παρεϊστικό κλίμα εύκολα. Δηλαδή, επειδή έχει βγει ο Δημήτρης στη μέση στο παράθυρο και μας λέει ένα θέμα, δεν είναι αυτό το παρεϊστικό framing. Γνωρίζονται και όλα.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα.
6: Εντάξει, πήραν όμως τον καναπέ, λοιπόν.
0: Ναι.
6: Οπότε, μήπως και το όνομα κινηθεί γύρω από τον καναπέ. Λέω εγώ τώρα.
1: Στον καναπέ. Λοιπόν,
0: καναπέ κι εσύ. Ναι.
2: Εγώ θα την ακούσω γιατί έπεσε μέσα.
1: Καναπεδάκι να κεράσω.
6: Έχουν φτιάξει και ζέστες.
0: Τι να κάνεις τώρα. Αυτά μου. Αυτό έχω. Αυτά έχω τώρα.
2: Μήπως το πούνε και καναπές πες.
0: Ναι. Και καναλέγε λέγε. Για πες.
1: Αυτή η εκπομπή που είναι τόσο
6: πετυχημένη. Σας πάω στον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος βρέθηκε εχθές στην εκπομπή νωρίς-νωρίς με τη Μαρία Ηλιάκη. Που παρένθεση να πω. Τις τελευταίες, πριν πόσες μέρες, τρεις, τέσσερις, δεν θυμάμαι, έκανε ένα 14.
0: Ναι, ναι, κάνει νούμερα, κάνει νούμερα.
6: Ναι. Με happy day απέναντι, όχι χωρίς happy day. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: 14,1%.
0: Τώρα, μα για το λένε ότι. Μόνοι τους τα λένε δηλαδή. Δεν τους λέει κανείς ότι ο κόσμος κάτι έχει με την ΕΡΤ. Άμα κάνει νούμερα η ΕΡΤ, δεν έχει κανένας να πει τίποτα. Δηλαδή θα κάνει 14% η Ηλιάκη και θα πει κάποιος, όπως ο Δόνας Γιαννόπουλος, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι 14 το 14.
6: Όχι, αλλά επειδή λέμε ότι δεν κάνει νούμερα η ΕΡΤ, όταν κάνει, να, ας το πούμε.
0: Όχι, ξέρεις τι γίνεται, δεν συμβαίνει αυτό. Η ΕΡΤ απολογείται διαρκώς που κάνει νούμερα και είναι στον αέρα. Ενώ οι παρουσιαστές, οι συγκεκριμένοι παρουσιαστές της.
1: Πάντως για το
0: μόνοι τους, συγγνώμη, Θανάση, μόνοι τους βγαίνουν αμυνόμενοι. Εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι, σου λέω, όπως η Δόνας, που έχει, εντάξει, έχει, ρε παιδί μου, κατά καιρούς θίγει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μιλάει κανένας για την ΕΡΤ. Δηλαδή, μόνοι τους βγαίνουν και αμύνονται μόνοι τους.
1: Πάντως η ΕΡΤ για το budget που έχει, μου φαίνεται πάρα πολύ φθηνό το πρόγραμμά της και 40% να κάνει ένα πρόγραμμα. Και θα σου πω.
0: Αυτό είναι το απόλυτο κέρδος τότε.
1: Ναι, θα σου πω όμως, γιατί τι λέω. Παίρνει πάρα πολλά χρήματα η ΕΡΤ.

0: έρχονται καθηγητές και να μαθαίνεις κάτι.
1: Μήπως έχει τέτοια και δεν τα βλέπουμε.
0: Όχι, δεν έχει. Μήπως... Γιατί εγώ βλέπω πολύ.
1: Ας πούμε, έχεις δει ιστόρημα.
0: Ρε, άκου λίγο.
2: Είναι έχεις δει εκείνη με την. Πώς τη λέγανε αυτή που μου αρέσει. Η Βίκη Φλέσσα που έλεγε. Που έλεγε γλώσσα μου πόσο πολύ με πορώνεις. Πώς λέγονταν αυτή η εκπομπή. Γλώσσα μου, εσένα προσκυνώ. Σε ναι. προσκυνώ γλώσσα. Ναι.
0: Εγώ λέω για την εικόνα, παιδιά.
1: Τώρα αυτό μπορεί να είναι και τη παλιά φάση πριν τι πλατφόρμε, δεν τα ξέρω καλά.
2: Ναι. Ναι. Όχι, ρε, με τον Μπαμπινιώτη την έκανε.
1: Είναι πρόσφατο, ναι, ναι. θα να πω τι τελευταίε.
2: Πρόσφατο. Πριν από δύο χρόνια σίγουρα.
1: Α, πρόσφατο, ναι.
0: Τέλο
1: ναι.
0: εγώ μιλάω ξεκάθαρα τεχνικά για την εικόνα τη. Ναι. Ότι είναι πολύ φτωχή για τα χρήματα.
1: Δεν έχει την καλύτερη εικόνα μυθοπλασία στην ελληνική τηλεόραση και την πιο ακριβή.
0: Δεν με ενδιαφέρει να δω μυθοπλασία στην budget.
2: Κάτσε ένα-ένα που σου λέει όμω τα βγάζει έξω.
0: Δεν με ενδιαφέρει να δω μυθοπλασία στην ελληνική. Θέλω να δω πράγματα τα οποία.
1: Του άλλου μα ενδιαφέρει.
0: Δεν έχουν budget. Άλλα κανάλια. Δεν θέλω να δω πράγματα τα οποία θα σου πει ένα. Οκ, okay, δανείζομαι αντένα. Δεν μπορώ να δώσω 400 χιλιάρια για αυτό το budget. Υπάρχει η ΕΡΤ που μπορεί να σε τροφοδοτήσει το κρατή. Δηλαδή το έχει Μουντιάλ. Δεν γίνεται να μην έχει κανένα ωραίο διπορικό σε όλες τις χώρες και στις 42. Αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που θα κράταγε και ένα μήνα. Ναι. Παράλληλα με το Μουντιάλ. Τέλος πάντων, λέμε, εγώ σου λέω σαν τηλεθεατής τι μου χτυπάει όταν ακούω τα λεφτά που έχει η ΕΡΤ, τι μου χτυπάει. Δηλαδή, βλέπω το Studio 4. Θα το δεις στο Sky, ρε φίλε, το Studio 4.
2: Θα το δεις τώρα, γιατί εκεί, πήγα, εκεί πήγανε.
0: Αυτό λέω.
3: Πού έχτισαν τόσα χρόνια το Studio 4 για να πάνε στον Sky και προφανώς και με καλύτερο συμβόλαιο.
2: Καλά, και πριν, καλά μην τρελαίνεις και πριν στο Sky. Ήταν με τον Dot και με το.
3: Ήταν με τον Dot, ναι, μιλάω ναι. τώρα για το Studio 4.
2: Εντάξει, ίδιο κόνσεπτ είναι τώρα, επειδή κάτσανε λίγο παραπάνω στον καναπέ.
1: Εντάξει,
3: και ήταν η εκπομπή ναι, του. Και που... και μαγνητοσκοπημένοι άλλοι.
1: Εντάξει. Και πολλοί βοηθήσανε στο να διαμορφωθεί η νέα εικόνα τη ΕΡΤ και η εκπομπή πήρε το hype τη πολύ από εκεί. Νομίζω ήταν.
2: Δούνε και λαβή. Εντάξει, και η ΕΡΤ όμως του άφησε να πούμε να κάθουν να κάνουν 45 λεπτά και μία ώρα συνεντεύξεις. Επίσης είχα την πολυτέλεια να το κάνουν αυτό στην ΕΡΤ. Τα άλλα κανάλια δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Λόγω των εξόδων που τρέχουν.
0: Ακριβώς, ρε φίλε.
2: Άσον, πάμε παρακάτω.
3: Δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια τα άλλα κανάλια, αλλά δεν νομίζω ότι καμιά εκπομπή θα ήθελε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν θα στηνόταν σκαλέτα.
2: Μωρέ, άμα κάνανε νούμερα. Σιγά. Γιατί και το Happy Day, δηλαδή, άμα το βάλεις κάτω τη σκαλέτα του. Μέχρι τότε παρακολουθούσα εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Ναι. Αλλά δύο μεγάλα μούλτι ήταν. Δύο μεγάλα μούλτι και μια συνέντευξη. Και γύρω-γύρω κουβεντούλα. Αυτή ήταν η σκαλέτα. Μουλτι, δεν ήταν και τίποτα ευρηματικό.
3: Σύνδεση, καλεσμέ...
2: Και ο Βερίκιος.
1: Α, τι μωρέ, τώρα θα μας βγάλει τη σκαλέτα.
3: Με τα social media, ο Μητσόπουλος.
1: Ο Λευτέρης με τα social, μωρέ Δημήτρη.
2: Τέλος πάντων, το Λευτέρη και τα social media. Ωραία, πάμε. Έλα, πάμε παρακάτω. Έχεις κάτι άλλο.
1: Ναι. Όχι, γιατί πες πράγματα.
2: Α, ναι, το Λάμπρο.
3: Μου σχολιάσετε την ΕΡΤ.
2: Ναι, σωστά.
3: Και μετά την πληρώνω εγώ.
2: Σωστά, σωστά.
3: Α, ευχαριστώ. Λοιπόν, μίλησε για την σεζόν που πέρασε και ουσιαστικά μας είπε ότι κατά κάποιον τρόπο ήταν η πρώτη χρονιά που είχε εκείνος, ας πούμε, την επιμέλεια της εκπομπής. Είχε μεγάλο μέρος της επιμέλειας επάνω του και αυτό ήταν αρκετά έτσι δύσκολο. Ήταν μεγάλη ευθύνη, οπότε τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αλλά έγιναν τα πράγματα σχεδόν όπως ήθελε. Και μετά μίλησε φυσικά για τη συνεργασία του με την Ιωάννα. Δεν ταιριάξαμε, λέει. Συμβαίνουν προφανώς αυτά και θα ξανασυμβούν.
2: Εδώ τα εύσημα στην Μαρία, γιατί ο Λάμπρος δεν το είπε έτσι. Του το έβγαλε η Μαρία. Το έφερνε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Εντάξει, λέει, μπορεί και με τους συνεργάτες, ενώ ήταν επιλογή μου κάποιοι να μην βγήκανε κτλ. Και το ρωτάει ευθέως στο καρφί η Μαρία. Με την Ιωάννα δεν ταιριάξατε. Και λέει, ναι, μπορεί να μην ταιριάξει. Δηλαδή το είπε.
3: Είπα, όμως δεν ταιριάξαμε.
2: Ναι, ναι, δεν το αμφισβητώ, αλλά έχει σημασία το ότι πόσο καλά το έπαιξε η Ηλιάκη εκεί. Θέλω να το πω αυτό, γιατί το είδα.
3: Ναι, γενικότερα συνεντεύξεις είναι καλή. Βγάζει πράγματα ναι. η Μαρία Ηλιάκη. Είναι παλιά καραβάνα, σαν να λέμε.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, δεν μετανιώνω, λέει, για την επιλογή που έκανα. Εννοεί για την Ιωάννα Μαλέσκου. Το σκέφτηκε, το συμφωνήσαμε, έγινε όλα καλά, προχωράμε όλα καλά. Πόσες φορές, λέει, συμβαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει.
1: Ειδικά όταν
3: το
1: είσαι.
3: Τέλος, λέει, που την αγκάλιασα, ναι. το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο.
2: Λοιπόν, ακούστε πώς
1: μπορεί μέσα στα χρόνια, 30 που είναι δημοσιογράφος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, όπως είπε, 30 χρόνια είναι δημοσιογράφος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ναι. να συμβούν και αυτά.
2: Είσαι σκοπτικός.
1: Πολύ σκοπτικός. Μωρέ, θέλει και λίγο το νου μας.
2: Το ακούω. Ναι. Γιατί δεν είμαι.
1: 30 χρόνια δημοσιογράφος.
2: Δεν ρωτάω αλήθεια, εγώ είμαι 20.
1: Και,
2: εγώ όμως δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Ο Κωνσταντάρης είναι 30 χρόνια δημοσιογράφος.
2: Τι αφήνει τη Βασιλιά, μα είναι.
4: Πόσο χρονών είναι.
2: Ξέρεις ότι δεν είναι. Όχι, δεν σε ρωτάω ως φίλος του, σε ρωτάω αλήθεια.
1: Πόσο ετών είναι εσείς που είστε φίλοι.
2: Ο Λαμπρός.
4: Ναι.
2: Νομίζω είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, νομίζω είναι 47.
4: Άρα
1: είναι 30 νομίζω. Χρόνια δημοσιογράφος.
2: Ξέρεις τι έκανε εκείνη την εκπομπή.
1: Mm-hmm.
2: Το.
1: Ναι.
4: Και εγώ έγραφα στη σχολική εφημερίδα.
1: Τα νέα του Ριζοβουνίου.
2: Τέλος πάντων. Καλά. Επειδή δεν ξέρω. Μα την Παναγία, εγώ ρώτησα τώρα. Δεν ήξερα και ρώτησα.

0: μάλλον ρώτησα το Βασίλη γιατί είναι το σίγουρο ότι δεν είναι 30 χρόνια δημοσιογράφος.
1: Εντάξει, μπορεί, δύο κάτω, δύο πάνω, μπορεί να είναι 28, κουμπλέ.
0: Ορίστε ο άνθρωπος, Ελβετία ο Θανάσης.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θέλω να σας πω τώρα, πάμε στον πυρήνα του θέματος, που το συζητούσα και με την Εβάνα προχθές. Λοιπόν, αυτό που έχει βγει στην, που λένε τα πηγαδάκια, και ακόμη και εσείς που δεν ασχολείστε μάπες με τα lifestyle, θα σας ενδιαφέρει από πλευράς κουτσομπολιού και ίντριγκας.
2: Το κοινό όμως ασχολείται.
0: Είναι ότι, με λίγα λόγια, ο Λάμπρος έχερε της εύνοιας της προηγούμενης διοίκησης, αυτή του υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνια και τον έκανε και παρουσιαστή. Εκείνος μπορούσε να είναι μόνος του παρουσιαστής, αλλά πρότεινε, για το συμφέρον του προφανώς, έτσι, όχι για να κάνει σχέση, την Ιωάννα Μαλέσκου, την οποία πήρε από τα ζήτητα, δεν ήταν κάπου η Ιωάννα, γιατί θεώρησε ότι το ντουέτο θα δουλέψει καλύτερα. Προς το συμφέρον του το έκανε, ξαναλέω. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της σεζόν φαίνεται ότι δεν τα πηγαίνουν καλά και η διάδοχη κατάσταση, δηλαδή η διάδοχη διοίκηση, θέτει την Ιωάννα εκτός όπεν. Αυτό είναι, το έχουν παραδεχθεί και σε δημοσιογράφους και όταν, επειδή μου τέθηκε, γιατί ξέρω χαρακτηριστικά δημοσιογράφο που ρώτησε να πάρουμε την Ιωάννα να της κάνουμε στέλεξη, και λέει το κανάλι, πάρτε την από μόνη της, δεν είναι πια στο κανάλι, έχει αποδεσμευτεί η Ιωάννα. Ξαφνικά λοιπόν τα τελευταία... Πριν
2: αυτό.
0: Από ένα μήνα περίπου.
3: Okay.
0: Και ξαφνικά φαίνεται τα δεδομένα να αλλάζουν και ξαφνικά η διοίκηση να θέλει την Ιωάννα, να κάπως να τα έχουν βρει με την Ιωάννα. Κάπως φαίνεται να έχουν ψυχρανθεί οι σχέσεις με τον Λάμπρο. Φαίνεται, ξαναλέω. Δεν σας λέω εγώ ότι ξέρω από τον Λάμπρο, έτσι. Εγώ κάνω τώρα εκπομπή. Ναι. Και σχολιάζω αυτά που ακούω. Να έχουν ψυχρανθεί οι σχέσεις με τον Λάμπρο που μέχρι πρότινος είχε το διαιτές συμβόλαιο και ήταν ο παρουσιαστής που θα έμενε στο Open. Και φαίνεται η Μαλέσκου κάπως να τα έχει κάνει πλακάκια με τη νέα διοίκηση και να εκπαραθυρώνει τον Λάμπρο. Ο οποίος και την έφερε και που, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα σας τα περιέγραψα μετά ξανά πολύ δύο φορές.
2: Εμένα το
0: φοβερή
2: ίντριγκα.
0: Φοβερή ίντριγκα αυτό.
1: Τριπλάρα το έπαιξε η ίντριγκα.
0: Σαν να σε έφερα εσένα, ρε Θανάση, ήσουν άνεργος, όχι ο Πασάς, ένας Θανάσης. Και
1: τα
0: έχω καλά με τον Νικολακόπουλο, φεύγει ο Νικολακόπουλος, έρχεται η Κατερίνα, εσύ θα κάνεις πλακά με την Κατερίνα και βγάζεις.
2: Γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Και διώχνει σε μένα.
2: Μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, δεν.
1: Άμα συνέβαινε.
0: Όλα συμβαίνουν.
1: Δεν είχατε τρελαθεί όλοι.
0: Τα συζητάμε, ρε παιδί μου.
2: Τα συζητάμε,
0: υπάρχει
2: ναι,
0: και το ενδεχόμενο. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας από τους δύο πρέπει να μείνει. Θα μπορούσαν κάλλιστα να συνεργάζονται και οι δύο.
2: Στην ίδια εκπομπή δεν μπορούν να συνεργαστούν, ρε Δημήτρη, αφού οι άνθρωποι δεν ταιριάξαν. Ναι. Να το λέει και ο Λάμπρος.
1: Ναι, δεν ταιριάξαν όμως, γιατί κάποιος δεν ήταν ποτέ ανοιχτό στο να ταιριάξουν. Κάποιος είχε την πλήρη ατζέντα.
0: Εγώ μιλάω τώρα για. Καλά τα λέτε. Εγώ μιλάω για την πρακτική. Δηλαδή εδώ είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Όταν είχα εγώ τα κόζα. Για να μιλήσω και λίγο ως boomer. Σε πήρα και μετά σε. Δεν σε αποδεσμεύω ή βοηθάω στο να αποδεσμευθείς. Και εσύ τι κάνεις μετά, παίρνεις εσύ τα κόζα ή προσπαθείς να πάρεις τα κόζα και διώχνεις εμένα. Είναι ένα survivor αυτό.
1: Έλα παιδιά, τον φάγανε τώρα τον Λάμπρο. Ας λέμε τώρα την αλήθεια, ό,τι και να έκανε μεταξύ τους, δεν ξέρω τι έγινε. Βγήκανε μέσω της χρονιάς, τον κατηγορήσαν ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος.
0: Αυτό σωστό.
1: Του λιδωρήσανε το προφίλ. Μετά, οποιαδήποτε διοίκηση αναλάβανε, δεν θα μπορούσε να πάει με έναν άνθρωπο που έχει σύννεφα πάνω από το όνομά του. Οπότε λέει, πάμε με την γυναίκα που είναι πάντα και συμπαθής και να μα.
0: Όμως αυτό είναι πολύ, πολύ φοβιστικό που λες.
1: Φοβιστικό, αλλά πραγματικό.
0: Δηλαδή, αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθουν για μένα και επειδή δεν θέλουν να έχω δουλειά του χρόνου να με βγάλουν μαλακά. Περισσότερο από όσο είμαι.
1: Γιατί δεν το κάνουν.
3: Δεν νιώθω ότι έμεινε κάποιο σύννεφο γύρω από το όνομα του Κωνσταντάρα από αυτή την ιστορία.
1: Ξεκάθαρα έμεινε, γιατί η μάνα
0: μου. Κάτσε να πει κι αυτό.
1: Η μάνα μου στο γονείο που δεν ασχολείται μου το είπε.
0: Stop.
1: Άρα ναι. Έμεινε.
0: Εσύ, Βασίλη.
3: Η δικιά μου δεν μου το είπε, άρα δεν έμεινε.
0: Σαν Κατερίνα, η μάνα σου. Α, έχει πεθάνει. Και εμένα.
1: Το σύννεφο μου.
0: Και εμένα δεν ασχολήθηκε.
4: Και εμένα.
0: Και εμένα στο ίδιο. Από το ίδιο μετερίζει. Δεν ασχολήθηκαν. Έχουν τα δικά του μωρέ.
4: Μπορεί
0: Κατερίνα μου.
3: Άμα θέλει το κανάλι και θεωρεί ότι δύο άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν μαζί. Και στα μέσα της χρονιάς αλλά και στο φινάλε τους πιάνει και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας βλέπω μαζί και αυτό βρείτε τα εκεί να κάνουμε την εκπομπούλα.
2: Καλέ, τι λέτε.
1: Α, καλά εσύ ρε. Έλα τώρα.
2: Αρχικά δεν θέλουν οι ίδιοι. Δεύτερον δεν θέλει το κανάλι. Κανένας δεν θέλει, μόνο εμείς το συζητάμε.
3: Ναι, άμα δεν θέλει κανείς, για.
2: Σας το είχα πει. Όταν ανέλαβε ο Θέμης Μάλης, σας είχα πει, την καλοκοιτάζει την Ιωάννα Μαλέσκου. Υπάρχει έτσι μια χαρά από πλευράς της Ιωάννας Μαλέσκου που άλλαξε η διοίκηση. Έρχεται και κολλάει με αυτό που λες εσύ με την προηγούμενη διοίκηση, που είχε έτσι φέρει τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δεν άκουσα ποτέ ότι δεν θέλουν για του χρόνου την Ιωάννα Μαλέσκου. Μιλάω με τη νέα διεύθυνση. Καλά, έχεις το ρεπορτάζ σου και ξέρεις. Εγώ λέω τις πληροφορίες μου. Ότι ακούγεται ότι θα κάνει εκπομπή του χρόνου και ότι παραμένει στο κανάλι πάρα πολύ καιρό.
3: Μάλιστα.
2: Με το που ανέλαβε ο Θέμης Μάλης και μετά. Ωραία. Δηλαδή του αρέσει, ρε παιδί μου, κάτι βλέπει.
0: Εγώ, επειδή έχω δικό μου ρεπορτάζ, αλλά έχει σχέση και με πράγματα που μου έχει πει ο Λάμπρος, εγώ δεν σταματάω. Γιατί από εδώ και πέρα, ό,τι πω θα είναι. Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου. Λοιπόν, έγινε.
1: Άσχημο πράγμα πάντως να σε αχάριστο γενικό σχόλιο αυτό. Για όλου του ανθρώπου που έχουν βρεθεί αχάριστο.
0: Γι' αυτό θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, σου λέω ευχαριστώ. Πες.
1: Να σε κάνω, παρακαλώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ.
2: Θα κρατήσω σημειώσεις και θα πω όλα τα αρνητικά. Ναι. Για να σου βγάλω κακή φήμη. Γράφω πρώτα. Μου έκλεινε το τηλέφωνο.
0: Συγγνώμη, πρέπει να κρατήσεις σημειώσεις για να πεις αρνητικά για μένα.
1: Απλά πες το όνομά
2: του. Γιατί πρέπει να βάλω πολλά.
3: Ωραία, μην ξεχάσεις κανένα.
4: Πού θα δημοσιευτεί αυτό. Αυτό το κρατάς για προσωπική χρήση ή θα το ανεβάσεις κάπου.
2: Θα το ανεβάσω κάπου.
4: Okay.
0: Πάρε άμα θέλεις να διαβάσεις βίβλο Γιάννη Τσιμιτσέλη. Που λέει, ρε παιδί μου, ότι έχει συγκεκριμένη θεωρία. Ότι μου γύρισε το μυαλό επειδή δεν έχω εκπομπή. Και έχω γίνει μαλάκας.
2: Θα κάνουν την Αταλία Γερμανού να τα βρείτε, εσείς δεν ακούτε.
0: Η Αταλία Γερμανού μας είπε να τα βρούμε. Με την Αταλία Γερμανού, γιατί δεν μου λέει να τα βρω.
4: Η Αταλία Γερμανού.
0: Έλα, τα λέμε.
3: Γεια.
0: Γεια.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, ερώτηση, περιμένετε, μισό λεπτό. Αχ.
1: Έλα, βρες τώρα μία.
0: Έγινε, Θανάση μου. Ό,τι αν θες να πάω να βάλω και ένα πινέλο στο να πάω στα κάγκελα.
1: Σου πω εγώ, ναι. Έτσι, άμα θέλεις.
0: Έλα, πες.
1: Σχετικά με αυτά που πει η Εβάνα, μπορούμε να βγάλουμε ερώτηση.
0: Αυτό λέμε.
1: Να σου πω το όνομα.
4: Φοβερή ιδέα, Θανάση.
1: Ποιο όνομα αναφέρθηκε ότι ανέλαβε στη νέα διοίκηση του Όπελ.
0: Εντάξει.
1: Ωραίο.
0: Στείλτε το όνομα αυτό. Στείλτε και το δικό σου ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6 και τη λέξη Τανλοπύλο. Τρεις λέξεις λοιπόν. Το όνομα που ζήτησε ο Θανάσης. Το όνομα το δικό σας, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Τανλοπύλο. 698-104-104-6.

Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλά.
6: Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
7: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
8: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
9: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
10: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
9: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top@stromatadiko.gr.
11: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
12: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
13: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
12: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
13: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
12: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
14: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
15: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
16: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
17: Καλό.
15: Δεν υπάρχει.
17: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
15: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
17: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
18: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
19: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
20: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
19: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
20: Μπες σε Summer Mood.
19: Στο Fashion City Outlet.
20: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
19: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
20: Summer Vibes στο Fashion City Outlet.
21: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
22: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
23: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
24: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
25: Πες το δυνατά.
24: Ρυθμός Λάρισας 988.
26: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
27: Λασπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
28: Green.
27: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
29: Για πάμε.
30: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
31: Άλλα Κατερίνα Ζαρίφη!
32: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
26: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
33: Πάμε τα καλά.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Καλά είσαι. Εν τω μεταξύ, δείχνουν, επειδή έχουν κορυφαία ανάλυση εικόνας, κάθε ψεγάδι, οτιδήποτε, οπότε ήθελε και ειδικό φωτισμό και ειδικό μακιγιάζ.
2: Έρε, τον Botox θα πήγε γόνα πριν τα γυρίσματα.
3: Άρα, Βασίλη, εδώ δεν θα μπορούσε να συγχωρεθεί το Starbucks όπως στο Game of Thrones.
2: Όχι.
3: Ο καφέ Starbucks στο τραπέζι των...
4: Καλά, έχω σοβαρές αμφιβολίες.
3: Τι τραπέζι
4: της Ταργκαρία. Ναι, έχω σοβαρές αμφιβολίες εγώ σε κάτι τέτοια.
3: Ότι τι.
4: Μια χαρά γκρίζα τοποθετησούλα μπορεί να ήταν. Έλα μωρέ τώρα σε μια κορυφαία παραγωγή. Καταρχάς, για ποιο λόγο να μπει μέσα στο σετ, αυτοί έχουμε δει συνήθως, τους παίρνει ο φροντιστής αγκαλίτσα, τους βγάζει έξω και τους βάζει το καλαμάκι στο στόμα.
3: Καλή, ναι, καινούριο, ναι, που έτρωγε τη σαντουιτσάρα για να διαφημίσει Χέλμαν.
4: Η πρώτη Ταργκάριαν.
3: Έτσι. Καινούριο, η Κατερίνα καινούριο, η πρώτη Ταργκάριαν.
4: First of her name.
3: Yeah! Έλα,
1: να σας πω κάτι τελευταίο για τη IMAX, ότι παράγουν υπερβολικό θόρυβο και αναπτύχθηκε ειδικό ηχομονωτικό σύστημα για τη συγκεκριμένη ταινία.
4: Τη σπουλάει κανένα θείο σου.
1: Όχι, παιδί,
3: όχι, ρε παιδί μου, είναι σημαντικό, κάτσε.
4: Όχι, ναι, ναι.
1: Μου έχουν κινήσει τώρα, εντωμεταξύ κολλάω σε μία πληροφορία και θέλω να τα πω όλα.
4: Πάμε.
1: Δεν υποχωρώ εύκολα.
3: Πες τα, βγάλτε από μέσα σου.
1: Όχι, αυτό ήθελα
2: σαν
1: να
2: το
1: πω.
2: Σαν το φιλμ δεν έχει.
1: Ότι έχει ηχομονωτικό σύστημα ειδικό για αυτή την ταινία, γιατί σου λέει ότι είναι ειδική κάμερα για σκηνές δράσης και όχι για σκηνές κατανυκτικές. Όπως έχει κάποια στην Οδύσσια. Ναι.
2: Είναι για να πιάνει και το χώμα.
4: Να μας πει και ο Ζαν-Λιγκ Γκοντάρ όμως που είναι του αναλογικού κινηματογράφου, πώς το βλέπει.
2: Εντάξει, εμένα.
3: Ναι, πες μας αν δεν θέλουμε.
4: Ελάτε.
2: Εμένα δεν με κρατάει, δεν με εντυπωσιάζει πλέον το τόσο εφέ.
4: Γιατί Francis Ford.
2: Κοίτα, εγώ θέλω να βλέπω την υποκριτική δυνότητα.
3: Ωραίος.
2: Δεν θέλω να βλέπω τώρα ωραία σώματα που πηδάνε καλά, τρέχουν, σκοτώνουν και κάνουν και 15. Δηλαδή, άμα είναι τώρα να πάω να δω Οδύσσια και να είναι Avengers.
4: Για να είναι δούμε. Λίγο Avengers, ναι.
3: Γίνεται,
4: ναι,
3: συζήτηση τώρα. Για να δούμε. Τώρα να δούμε τι από αυτά.
2: Και άλλοι χθες.
3: Ναι, τι από αυτά που. Τώρα θα το πεις. Τι από αυτά που έχουν ακουστεί είναι αλήθεια. Τι από αυτά που έχουν ακουστεί είναι απλώς για να προκαλέσουν κουβέντα και άρα να διαφημίσουν την ταινία. Ή αντιδράσουν για να διαφημίσουν ταινία, γιατί ακόμη και η κακή δημοσιότητα είναι δημοσιότητα. Τώρα ιδού η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Τελευταίο είναι η δηλώση της
2: Λουπίτα
3: Νιόγκο, που φέρεται να υποδίεται την ωραία Ελένη. Ισχύει αυτό τελικά?
2: Ναι.
3: Γιατί και αυτό αμφισβητούταν.
2: Έχει διπλό ρόλο. Υποδίεται και την αδερφή της, την Κλιπτενίστρα, και την Ελένη.
3: Α,
2: γι' αυτό. Είναι, ναι, επειδή είναι δίδυμες. Και εντάξει, και ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι τώρα. Τι νιώθω με τη Λουπίτα Νιόγκο.
4: Έχει γίνει με αυτή την κοπέλα.
3: Τι νιόγκο με τη Λουπίτα νιώθω.
2: Ότι δεν διάβασε ποτέ την Οδύσσια. Απλά διάβασε το σενάριο.
3: Μα νομίζω ότι είπε, το έχει πει, το έχει δηλώσει και διόρθωσε με κάπου, το έχω δει σε τίτλο. Ότι δεν το ξέρει το Όμηρο.
2: Δηλαδή.
3: Και ότι μάλιστα είναι και σεξιστής.
4: Νομίζω τους το ζητάνε πολλές φορές.
3: Να μην ξέρουν τον Όμηρο.
4: Όχι, να μην έχουν επαφή με το original κείμενο, με την πρώτη ταινία, αν είναι διασκευή.
2: Κομπλέ. Πάντως για υποκριτική παιδεία, για την παιδεία που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός, πιστεύω έπρεπε να τον ξέρει. Δηλαδή όλο το Σέξπιρ μόνο, τέλος πάντων.
4: Να αναρωτηθώ κάτι πριν συνεχίσουμε με την
3: Λουπίτα. Πώς ρατσιστείς επειδή είναι μαύρη και τη βρίζεις?
2: Δεν είμαι καθόλου. Μια χαρά και τη θεωρώ και ωραία Ελένη.
3: Ωραία Ελένη.
4: Ωραία για ωραία.
2: Εμένα δεν μου αρέσει, ξέρεις, αυτό το πολύ επιθετικό που έβγαλε το προφίλ, ρε παιδί μου. Τώρα δηλαδή είχε ανάγκη να την πει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είσαι πριν 3.000 χρόνια.
1: Στον Όμηρο.
2: Δηλαδή στον Όμηρο, δηλαδή αυτές τις εικόνες είχε ο Όμηρος, αυτές μετέφερε. Αν η γυναίκα τότε καθόταν μόνο κουζινάκι, τι να κάνει, να τις εξάλλου. Είναι πολύ μεγάλο της τη λάθος, γι' αυτό σου λέω νιώθω ότι την έχει διαβάσει ο Όμηρο.
3: Το είπε η κοπέλα σου.
2: Αποθεώνεται η γυναίκα στα έργα του Όμηρου. Σε πάρα πολλούς ρόλους.
3: Ωραία. Να σας πω τώρα.
2: Για τη θέση της που είχε στην κοινωνία και την εποχή.
1: Ωραία, δεν έχει και κανένα νόημα τώρα να κρίνουμε το 2026.
3: Είναι άλλη.
2: Δηλαδή, όλα αυτή
3: η εποχή του Ομήρου είναι 8ος αιώνας. Η εποχή που διαδραματίζονται τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι πολύ πιο πριν.
2: Πολύ πιο πριν. Εγώ δηλαδή το βλέπω σε αυτό σε μια πρακτική που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Να κάνουμε cancel αυτή την ταινία της Disney, γιατί προωθεί αυτό. Να κάνουμε cancel αυτό το τραγούδι, γιατί προωθεί αυτό. Παιδιά, αυτά είναι. Δηλαδή παλιά, είναι η ιστορία μας. Δεν μπορούμε να ακυρώνουμε την ιστορία μας, γιατί μετά γινόμαστε σαν το Χίτλερ που πήγαινε και είχε βιβλία.
4: Να τη μαθαίνουμε καλύτερα και να αποκαθιστούμε λάθη, ας πούμε. Δηλαδή εγώ ήθελα να ξέρω την ιστορία της Μέδουσας και ότι δεν είναι ο bad guy της ιστορίας.
2: Ναι, δεν αντιλέγω. Να τα μαθαίνουμε, να δίνουμε και μια άλλη ανάλυση, να μην τα κυρώνουμε όμως.
4: Ναι, δεν την είδα τι είπε η Νιόγκο, από την αλήθεια μου.
2: Θα σου πω εγώ τι είπε ακριβώς.
4: Άμα έβγαλε γλώσσα δηλαδή.
2: Έβγαλε, λέει, είπε ρε παιδί μου, θα του έλεγα του Όμηρου δηλαδή τώρα. Θα μην λέγε τον Όμηρο αυτή σε μια.
4: Και γυρνάει και του λέει Δημήτρη μου.
3: Και τι γύρισε και του πεθανά.
2: Φανταστική ερώτηση, τη είπα ρε παιδί, αν έχει τον Όμηρο, λέει, βλέπει την ταινία, λέει, τι θα του έλεγε. Λέει, θα του έλεγα λοιπόν. Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που δόθηκε στις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο
3: στην ταινία, στο έπος,
2: στα έργα σου.
4: Όχι, εμείς στην ταινία έχουμε πολύ screen time στις γυναίκες, ενώ εσύ στο γραπτό σου τις αναφέρεις λίγο, θα του έλεγε.
2: Και κάνει πλακέτσα με το δημοσιογράφο, λέει, θα σκεφτείς και τη Μαγκιόρκα, λέει, ναι, λέει.
3: Τι θα έκανες?
2: Θα σκύβες έτσι, λέει, και καλά.
4: Τι να τον εθύρει.
3: Α, για να του την πεις.
2: Ναι, και λέει, ναι, θα σκύβε, καλά, λοιπόν, μας θυμάσαι. Σε περιμένουμε στη γωνία, φάζει.
4: Ρε Όμηρε.
2: Τυφλέ, θα σε τυφλώσουμε κάτω.
3: Ρε τη λουπίτα
1: του Νιόγκο. Όμηρος, ωστόσο, δεν έκανε και την Κίρκη που έκανε όλους τους άντρες γουρούνια.
2: Ε, ναι, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι σου λέω.
4: Εσύ σήμερα
3: εσύ, γιατί γελάς.
1: Μου αρέσει.
3: Γιατί μέσα από το, το αφήγημα του κεράτου το σημερινό προκύπτει ότι οι γυναίκες είναι γουρούνια που είχαν δύο σχέσεις ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τη δική μας την εκπομπή τη σημερινή.
1: Γιατί.
3: Εννοώ τις μαρτυρίες.
1: Όλοι οι άνθρωποι δεν έχει σημασία άντρας γυναίκα.
3: Όλοι άνθρωποι είναι γουρούνια.
1: Ναι, τώρα γιατί να το κάνουμε, δηλαδή, καθαρά ενδιαφέρον... γυναικείο θέμα.
3: Σας το έχω ξαναπεί ότι το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, την μετά Οδύσσεια, την μυθολογία μετά Οδύσσειας, είναι ότι ο Τηλέμαχος, που το όνομα του είναι αυτός που ο πατέρας του μάχεται μακριά, Τηλέμαχος, είχε έναν αδερφό, τον Τηλέγωνο, γιο του Οδυσσέα, με την Κίρκη.
4: Ναι.
3: Έμενε με την Κίρκη τη μάνα του. Και ο Τηλέμαχος έμενε με την Πινελόπη τη μάνα του. Ναι, καλά,
2: έτσι.
3: Μέχρι εδώ.
2: Θα το κάνουν sequel αυτό οι Αμερικανοί.
3: Περίμενε, γυρίζει. Θα μπορούσαν, γιατί είναι κλασική ελληνική τραγωδία το ότι γυρίζει. Σκοτώνει τον Οδυσσέα
4: ο άλλος ο γιος,
3: ο Τηλέγωνος. Έρχεται ο Οδυσσέας σπίτι του κτλ. Και τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ο Τηλέγωνος πάει να βρει τον πατέρα του, να του πει μπαμπά, γιατί με έχεις αφήσει με τη μαμά την Κίρκη. Και δεν ξέρει ότι είναι ο πατέρας του. Εκείνη για κάποιο λόγο σε αυτές τις τραγωδίες βοηθάει πολύ το ότι ο βασιλιάς βγαίνει μπροστά στα τείχη, πρώτος να ανοίξει την πόρτα και την τρώει πρώτος.
4: Ναι.
3: Που εδώ στον ελληνικό στρατό αυτό το κάνει ο απλός οπλίτης. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση σκοτώνει ο Τηλέγωνος τον πατέρα του, τον Οδυσσέα, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο Οδυσσέας. Και με ποια έρχεται σε. Με ποια συναναστρέφεται και τελικά παντρεύεται το εισαγωγικό.
4: Πόσες μήνανε.
3: Την Πινελόπη.
2: Ένα μιλφάκι είχε μέσα, το πήραμε.
3: Η γυναίκα του πατέρα του. Και.
4: Αυτά ακούει η Λιουπίτα Νιόγκο που λέτε.
3: Ο Τηλέμαχος, ο οποίος έχει φύγει μακριά γιατί έχει φύγει και ο πατέρας του, βρίσκει την Κίρκη και χωρίς να ξέρει ότι είναι η πρώην του πατέρα του, παντρεύεται εκείνος την Κίρκη. Και έτσι ο Τηλέμαχος τα έχει με την Κίρκη και ο Τηλέγωνος με την Πινελόπη. Και μένουν όλοι μαζί στο νησί της Κίρκης που είναι, Κατερίνα.
2: Η Σέριφος νομίζω ήταν. Όχι, η Σικελία. Όχι.
3: Ποιο είναι το νησί της Κίρκης?
2: Η Σικελία ήταν του.
1: Η Κίρκη Κύκλωπα. Ήταν η Γάβδος.
3: Η Γάβδος.
2: Η Γάβδος, μπράβο.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας την πει. Τώρα...
3: Γιατί δεν μπορεί. Άσε κάτω το κινητάκι για να δεις τι ώρα που θα τα βρίσκεις.
4: Ζέστη
1: ναι,
4: πολύ.
1: Έχεις δίκιο, γιατί σκάλωσα έτσι.
3: Γιατί κοίταζες το κινητό σου.
1: Ναι, ήταν.
3: Εντάξει,
2: θα μας πει τώρα η Λουπίτα Νιόγκο να πούμε.
3: Λοιπόν, Λουπίτα Νιόγκο, πάμε τώρα στην Αμάντα Νιόγκο.
2: Άσε με τώρα που πούμε.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Αμάντα, καλημέρα, τι κάνει, καλά έχει.
2: Γεια σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ωρε γλέντια και χάρες. Λοιπόν,
3: προσπαθώ να καταλάβω τόση ώρα τι λέτε, δεν μπορώ να συντονιστώ.
1: Εσύ είσαι τώρα συντονισμένη στο Μουντιάλ, γι' αυτό.
3: Αυτό δεν μπορώ.
1: Ναι, έχεις δίκιο τώρα, έχεις τρελαθεί, έχεις τρελαθεί.
3: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, πριν πάρει το λόγο για την αθλητική μας επικαιρότητα η Αμάντα μας, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure, παρακαλώ, στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Για πάμε.
3: Γι' αυτό σας λέω εγώ ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ποδόσφαιρο, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει τώρα σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει.
3: Νομίζω είδαμε, έτσι είναι. Τώρα είδαμε νομίζω τα συγκλονιστικότερα και πιο ανατρεπτικά μάτς της φάσης των 16. Η Αργεντινή πέρασε στους 8 με ανατροπή, ενώ ήταν πίσω στο σκορ 1-0, 2-0 η Αίγυπτος και όλα έδειχναν ότι εκείνη είναι αυτή που θα πανηγυρίσει την είσοδο στους 8. Ξαφνικά στο 80 παίρνει η Αργεντινή εμπρός και κάνει ένα μάρς και μέσα σε 10 λεπτά κάνει το 3-2.
1: Έλα ρε.
2: Το 3-2 έκανε.
1: Ναι. 3-2. Το έχω πάθει με φίλο μου.
2: Κοίτα εκεί να δεις.
1: Κάναν τα 3-2.
3: Αυτό, αυτό έγινε το 3-2.
1: Ναι, έγινε το 3-2.
3: Και στο φοβερό, φοβερό. Και στο Ελβετία-Κολομβία, η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε επειδή αφήνοντας την εκτός διοργάνωση στην Κολομβία.
1: Α.
3: Άλλο φοβερό από εκεί. Οπότε δεν υπήρχε δεδομένο ότι θα δούμε Αργεντινή και Κολομβία, ορίστε. Η Ελβετία έκανε την έκπληξη.
1: Ρε την Ελβετία.
3: Έγινε λίγο γιούρο τώρα η φάση, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε αύριο ξεκινούν.
1: Κρίμα, ρε γάμο, εγώ την ήθελα την Αίγυπτο. Έτσι και για την πολυσυλλεκτικότητα.
2: Όλοι την ήθελαν.
3: Έτσι που πήγε το μάτς, λες.
1: Τον Σαλάχ έχει η Αίγυπτος, δεν έχει. Ναι.
3: Ναι.
4: Το άτιμο το μάτς.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, πάντως να σου πω με μαύρη αλήθεια, επειδή είσαι πορωμένη με το Μουντιάλ και καλά κάνεις και ο Θανάσης είναι. Εγώ που είμαι άσχετος, παρατηρώ πράγματα πιο επιφανειακά, πιο μικροπρεπή, πιο lifestyle, πιο τέτοια παρααθλητικά θα τα χαρακτήριζα. Ρε παιδί μου, από τη στιγμή που παίρνει τηλέφωνο ένας Τραμπ, μην το πάμε πολιτικά. Ένας Τραμπ, θα μπορεί να είναι ένας Κώστας και ανατρέπει την απόφαση ενός διαιτητή για κόκκινη κάρτα. Γιατί έτσι το συμφέρει, για το παιδί του, για τον αδερφό του, για τον επιθετικό της ομάδας της Αμερικής. Καταλαβαίνεις ότι είναι διάτρητο το Μουντιάλ.
2: Χάνει την εμπιστοσύνη σου.
1: Δεν χάνει την εμπιστοσύνη σου να το δεις. Αυτό νομίζω. Δηλαδή, εγώ τώρα αν έβλεπα και είχε συμβεί αυτό, θα ξενέρωνα. Θα βλέπα ίσως από διαστροφή αθλητική που θέλω να βλέπω μάτς γενικά. Αλλά γνωρίζοντας ότι αυτά τα μάτς μπορεί να μην είναι και αξιόπιστα.
3: Έχασε όμως, έχασαν είπα από το Βέλγιο, είναι εκτός διοργάνωσης.
1: Σωστό επιχείρημα, ναι, σωστό.
3: Δεν
1: έκανε δηλαδή
2: μετά από αυτό το το χαμό που έγινε.
1: Εντάξει, αλλά αυτό σου λέει ότι ήταν ένα περιστατικό μεμονωμένο που δεν σημαίνει όμως ότι έχει δοθεί το Μουντιάλ σε ομάδα από την αρχή.
2: Ναι, αλλά μεμονωμένα το βλέπουμε εμείς τώρα. Και αν αυτός έχει πάρει 5 τηλέφωνα και έχει πει οπωσδήποτε να μην κερδίσει τάδε χώρα, γιατί έτσι του ήρθε.
5: Εδώ να πούμε δεν έδινε διαβατήρα, δεν άφηνε να κάτσει το Ιράν, να πούμε στην Αμερική. Τους πήγανε Μέξικο. Παιδιά.
1: Αφού είναι σε πόλεμο, ρε Θανάση. Τι δεν έδινε διαβατήρια.
5: Σε πόλεμο.
1: Αφού είμαι σε πόλεμο. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι με τον Βασίλη Τσακωμένο. Θα τον καλέσω στα γενέθλιά μου.
6: Ρε, τι μου κάθεστε, μου κάνετε μουντιάλ μετά, άμα είστε σε πόλεμο.
5: Καλά,
6: δηλαδή,
5: λέει.
6: Όπως το βλέπω εγώ απέξω.
5: Μπράβο, Μπούκα.
6: Ναι, τι το θέλουμε μετά.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει η αποψούλα σου. Κλείστε, σε παρακαλώ, την κοπέλα. Άντε να καθαρίσει καμιά πατάτα, μωρή. Άνοιξε, έλα. Οπότε, πάμε, έχει δίκιο τώρα. Έχει δίκιο. Δεν το κάνει, άμα το κάνει, κάτω.
5: Ναι, παιδιά, τώρα τι να δούμε. Και μην μιλά γενικά για πολιτικά πριν από παιχνίδι, γιατί μπορεί να χάσει με ανατροπή σε 10 λεπτά γενικά.
1: Έλα.
3: Οπότε τώρα έχουμε αύριο πρεμιέρα των προημιτελικών με το Γαλλία-Μαρόκο. Και πάει λέγοντας τα ζευγάρια είναι Ισπανία-Βέλγιο τα υπόλοιπα, εκτός του Γαλλία-Μαρόκο. Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Η οποία Νορβηγία έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ.
2: Και πηγαίνει και η πριγκίπισσα, λέει αυτή, η διάδοχος του θρόνου, και αγκαλιάζεται εκεί στα αποδυτήρια με το Χάλαντ.
1: Α, το είδα. Αυτός μήπως αυτή τους κόλλησε, γιατί μου λέει εδώ Θανάση ότι είναι άρρωστη η Νορβηγή.
2: Όχι, τους φέρει η πριγκίπισσα.
1: Πήγε η πριγκίπισσα να καμιά γαστρεντερίτιδα και πήγε να πούμε για τους.
2: Όχι, ρε.
1: Έναν καλισμή να πούμε, δεν σε παρακαλώ πολύ, θα σε παρακαλέσω. Η γαστρεντερίτιδα ξέρει που σκολάει.
2: Κρίμα ο Χάλαντ.
3: Όλα συνωμοτούν στο να προχωρήσει η Αγγλία.
5: Βέβαια. Ο James Bond στείλανε τον πράκτορα.
1: Μάλιστα.
3: Σήμερα είναι το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία στις 7. Καλή επιτυχία. Αρχίζει το θέαμα. Είχαμε πλήξει, ρε παιδιά.
1: Είχα το θέαμα. Σου λέω ότι. Ρε, είσαι καλά, ρε. Γιατί είσαι υποκριτρία να πούμε τώρα.
3: Τι.
1: Και καλή επιτυχία. Και αρχίζει το θέαμα. Εγώ δεν σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός θερίζει να πούμε στα φιλικά του και λες, καλά, τα φιλικά δεν είναι και τίποτα. Τα φιλικά του Παναθηναϊκού δεν είναι τίποτα.
3: Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά.
2: Το θέαμα, το θέαμα.
1: Αρχίζουν τα σοβαρά. Αρχίζουν τα σοβαρά τα φιλικά. Πες τώρα το καταλάβουμε, ρε παιδί μου.
3: Θα δούμε το πρώτο crash test του Ολυμπιακού.
1: Του Παναθηναϊκού τι είναι.
3: Εντάξει τώρα. Ο Παναθηναϊκός.
1: Βγάλετε μια διπλή κόλλα χαρτί.
3: Ο Παναθηναϊκός αρχίζει και πολύ νωρίτερα τα. Τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη.
2: Ναι. Άρα θα τον δούμε μια και καλή. Τι να κοιτάμε τώρα.
1: Ναι.
3: Στο
1: μπάσκετ που πήραμε το Διαμαντίδη, θα μας το πεις ή θα το πεις αύριο.
3: Μπάσκετ Διαμαντίδη, βέβαια. Και Ευρωλίγκα, παιδιά, ετοιμάζεται να γίνει χαμούλης.
2: Δηλαδή.
3: Γιατί εξετάζεται η αύξηση των ομάδων σε 24.
5: Καιρός ήταν.
1: Έλα ρε.
2: Από πόσες.
3: Ναι. Από 20.
1: Από 20.
6: Α. Θα πάρουν κανένα ρεπό αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Είμαστε στο μπάσκετ τώρα.
6: Α, στο μπάσκετ.
2: Ξανακλείστε.
1: Καθαρίνα μου, κάτσε λίγο και. Πώς λέει τα παιδάκια, κάτσε και ζωγράφισε.
6: Κοιτάω λίγο.
1: Ναι, α, σου φέρω εγώ κύριο Μπογιό.
6: Και πάλι δεν είναι υπερβολή αυτό που γίνεται.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Όλα καλά, όλα καλά.
6: Είστε σίγουροι.
5: Για το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολλά τα μάτια, γι' αυτό βλέπουμε τόσο κακό μουντιάλ.
3: Και στο μπάσκετ είναι.
6: Και στο μπάσκετ, άμα.
3: Τι πολύ κακό μουντιάλ, παιδί μου. Ποιο είναι το κακό μουντιάλ.
5: Πολύ κακό μουντιάλ. Είσαι πολύ μικρή.
2: Άμα δεν τα αρέσει, ρε μάτια.
5: Θυμάστε τα καλά μουντιάλ. Τα καλά μουντιάλ ήταν παλιά.
2: Μα παλιά.
5: Που θυμάται και ο Μίτσο Μπέναν Γκολάρε.
3: Πάρα πολύ. Ναι, τώρα σε χαλάνε οι γκολάρε που μπαίνουν.
5: Σιγά τι γκολάρε.
1: Παιδιά, σα παρακαλώ. Συμφιλειωθείτε.
2: Μην τσακώνεστε πάνω από γκολάρε.
5: Παίζουν μια γκολάρα.
1: Παιδιά, για τι γκολάρε μην τσακωνόμαστε τώρα στα γεράματα. Εδώ δεν τσακωθήκαμε στα νιάτα μα.
5: Και δείχνει που κάτι δικιά τη λέγω.
1: Έλα, για
3: βέβαια. Φυσικά εγκρίθηκε και το Super Cup τον Σεπτέμβριο που λέγαμε. Θα δούμε τώρα πώ θα είναι ακριβώ το κόνσεπτ. Αλλά εγκρίθηκε. Θα δούμε Super Cup και να δούμε τι θα γίνει με τι ομάδε τώρα. Και αν θα μπουν.
2: Αμάντα, τι σημαίνει θα δούμε Super Cup, θα γίνει μια ακόμα επιπλέον καινούρια διοργάνωση.
3: Ναι, με... ναι,
5: βάλτε άλλη μία, βάλτε άλλη μία. Πολύ ωραία. Χωράει, βάλτε άλλη μία.
2: Τι θες εσύ, μωρό, αυτό θα το βλέπεις και αυτό.
6: Από τη μίγα ξύγκη, μωρό.
1: Να σου πω κάτι, κλείστε την αυτή με τα αθλητικά που έχει ιδέα και μετά.
2: Γιατί ξεχνιέσαι το και δύο δευτερόλεπτα, αφού βλέπεις τι γίνεται.
1: Πραγματικά, λοιπόν, έλα μα.
5: Τόσο διαμαντίδη είναι παλιά νέα.
1: Το είπε και πριν, βρε αγόρι. Και σου είπα συγγνώμη, δεν το ήξερα. Τι άλλο πρέπει να κάνω.
5: Σου λέει κλείσετε.
1: Μα το είπε με τα παλιά νέα δύο φορέ μα το λε.
5: Θέλω να σου πω, δεν μου έχει δώσει μια πάσα.
2: Μάλλον πάσα ρε του.
5: Πάσα ρε μου. Κάνε μια πάσα.
1: Πε τα καινούργια νέα.
5: Κλείσατε μάλλον για Μπουσέλε.
1: Ωραία. Γιατί δεν λε κατευθείαν κλείσατε για Μπουσέλε.
5: Πεχτούρα για Μπουσέλε. Τρία χρόνια θέλει.
2: Για μαντίζει παλιά νέα.
1: Έλα.
5: Παλιά νέα.
1: Έλα, μάτα. Με τι θα μα αφήσει.
3: Θα σα αφήνω με την πιο άβολη φάση του φετινού Μουντιάλ. Πάμε πίσω στο Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι. Ζευγάρι Ουρουγουάνων είναι στο γήπεδο και βλέπουν το μάτς κανονικά.
2: Ουρουγουάνο και Ουρουγουάνα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς. Μπράβο, Βασίλη. Εκεί που βλέπουν το μάτς, εκείνος που αποφασίζει, τη κάνει πρόταση γάμου.
1: Έλα, μωρή.
5: Άρε, λάθη.
3: Κάνει την πρόταση γάμου.
2: Στις κερκίδες όπως είναι.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ναι. Κάνει
2: ωραία.
3: Την πρόταση γάμου. Και όπως κάνει την πρόταση γάμου, ξαφνικά, ενώ ολοκληρώνει την πρόταση, μέσα σε χρόνο ντετέ, η ομάδα τρώει γκολ.
1: Την παρατάει στη μέση την πρόταση ή την ολοκληρώνει.
3: Την ολοκλήρωσε.
1: Α, την τέλειωσε.
3: Μόλις ολοκλήρωσε πρόταση.
1: Παιδιά, αυτό είναι ιονός. Αλλά μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Και εμένα του κολλητού μου.
3: Τι κάνεις εκεί πέρα.
1: Που παντρεύτηκε
3: στο. Πώς θα αντιμετωπίσει, πώς θα διαχειρίζει.
1: Είναι ιονός, είναι ιονός. Αλλά μην δίνετε σημασία. Άμα είναι να πάει καλά, ένα γάμο θα πάει. Και εμένα του κολλητού μου που ήμουν κουμπάρο, πάμε να μπούμε στο Δημαρχείο να παντρευτεί. Και κολλάει ο μηχανισμός της πόρτας. Γιατί ήταν με.
2: Κάρτα.
1: Με φωτοκύταρο. Με τι ήταν.
2: Ωραία, και σε ρωτώ. Εγώ πες ότι είμαι αυτής της λογικής. Εγώ δεν θα επηρεαζόμουν για το δικό μου.
1: Το παρατηρήσαμε, κοιταχτήκαμε. Κλειστήκαμε
2: μέσα.
1: Στη Κηφισιά στο Δημαρχείο που είναι το. Ναι. Κοιταχτήκαμε. Λέει, λες, δεν πάμε τώρα. Τι
2: αλλά αυτό στο γήπεδο σε έχει δει κι όλος ο κόσμος. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι μετά όλοι θα το ρίξανε σε αυτόν. Ήρθε ο Κατσίκαρος να κάνει την πρόταση γάμου εδώ μπροστά μας και έχασε η ομάδα. Φάγαμε τα γκολ.
4: Εγώ δεν τον άφηνα να φύγει.
2: Ναι, το βλέπει.
1: Και τι θα τον έκανε δηλαδή.
4: Του πέρα το δαχτυλίδι αρχικά.
2: Νομίζω είναι παράνομο αυτό που.
1: Πογονάτο. Μπορεί να του δώσει ένα που να πάρει ένα από πογονάτο.
2: Ναι,
4: αυτά παιδιά δεν γίνονται στο γήπεδο. Εντάξει.
1: Σε σιγά σιγά.
2: Όχι, εγώ συμφωνώ.
4: Σπίτια σα.
2: Μην κάνουμε hijacking, ρε παιδί μου. Μην καπελώνουμε άλλε στιγμέ για την πρόταση γάμου μα.
4: Πραγματικά πάω να δω μπάλα. Έχω εγώ όρεξη να δω τα μούτρα σου.
1: Μην είστε μίζεροι.
4: Παντρευόμαστε. Θέλω να δω την μπάλα μου.
6: Δεν είμαστε μίζεροι, ούτε τις συναυλίες να σταματάτε. Δεν
4: φτάνει
6: που καθόμαστε ορθοί 2 ώρες, να τις κάνουμε 2 ώρες και 10 λεπτά για
1: επειδή
6: να κάνετε εσείς, και εσείς τις.
1: Επειδή δεν θα παντρευτείτε ποτέ, να μην παντρευτεί κανείς.
4: Κάντε το σπίτι σου, ρε φίλε. Κάντε άλλο να πούμε εκεί που βλέπω εγώ την μπάλα μου ή που ανακούσω το τραγούδι.
1: Δικιά σου είναι η μπάλα, φίλε.
4: Ναι, δικιά μου από τη στιγμή.
1: Δεν είναι. Δικιά μου είναι. Όλοι πληρώνουν. Δεν πληρώνει μόνο εσύ.
4: Επειδή εσύ τι πληρώνει, κάτι παραπάνω.
1: Όχι. Αλλά ούτε εσύ πληρώνει κάτι παραπάνω για να μην κάνω εγώ.
4: Να φύγει.
1: Εσύ να φύγει.
4: Είμαστε περισσότεροι και θα σε πετάξουμε
1: δεν
4: έξω.
1: Δεν εκπροσωπεί στου άλλου.
4: Είμαστε περισσότεροι
1: που
4: και θα σε πετάξουμε έξω.
1: Πού το ξέρει.
4: Καλά, άκουσου λέω.
2: Μπορώ να πληρώσω κάτι παραπάνω και να απαγορεύεται.
3: Αυτά τα events.
1: Ορίστε, οι παιδιά αυτά είναι από
4: και η Αμάντα έξω, πάντα εύκολα.
1: Μην τζακώνεστε, παιδιά, σα παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα. Παιδιά, αν χάλεσε τη συσκευή σου, Vodafone Tech Service, θα πα εκεί, θα τη φτιάξουν σε μία ώρα τα παιδιά, οι Vodafone Tech Heroes, με 12μηνη εγγύηση και αν χρειαστούν πάνω από 48 ώρες, μη μασίσει γιατί σου δίνουν αντικατάσταση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Θέλω να σας πω ότι η Inventor έκανε αυτή την ωραία καμπάνια. Ξεχωρίζει όλους εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να αφήσετε ένα review για την Inventor στα. Μια αξιολόγηση. Ναι, ναι, στις κριτικές. Την εμπειρία λοιπόν Inventor την περιγράφετε καλύτερα εσείς. Οι VIPs, δηλαδή οι Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια η Inventor επικοινωνεί με εμάς, με το MyRadio 104,6 και σας αφιερώνει ένα τραγούδι. Δηλαδή ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντά. Θέλω να ετοιμάσει τον Gucci φόρεμα για να κλείσουμε, Αμάντα μου. Πριν από αυτό, θα περάσουμε στα τελευταία μηνύματα. Βασιλική. Γιατί έχουμε τον Πρόκο, Βασίλη, που σου αρέσει. Ο Κέι Πρόκο.
2: Έχουμε Κέι Πρόκο.
1: Ο Κέι Πρόκο αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό τη και έγραψε κόσμημα και η Inventor του ανταποδίδει την αγάπη, αφιερώνοντά του τον Gucci φόρεμα.
2: Εξαιρετικά. Καλημέρα εδώ στο φίλο μα, το Βασίλη. Μα έχει στείλει την καλημέρα του και το σχετικό αυτό στιγμιότυπο από τα εγκλήματα που έχουν τσακωθεί στο πάρτι και λέει μα είδαν αγαπημένε και μα ματιάσανε.
1: Ναι, αυτό έγινε. Παιδιά.
2: Είναι το γνωστό. Καλημέρα στη Βούλα, στην Όλγα, στην Τώρα και σε όλους τους μάπες που μας στέλνουν. Πόσο πολύ στενοχωριούνται με τις τελευταίες εξελίξεις που δεν ξέρουν πού θα μας πετύχουν του χρόνου. Μάπες, εμείς θα σας πετύχουμε, το νου σας.
1: Μην ανησυχείτε, όλο και κάπου θα είμαστε. Χώρια, μάλλον, έτσι προς τα εκεί πηγαίνει. Τέλος πάντων, θα σας πω τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία εκπομπή. Ίσως να είναι και για καλό, μάπες μου. Ίσως να είναι και για καλό. Ίσως μερικά πράγματα να πρέπει να τα αφήσω. Εδώ το κρέας, άμα το παραψήσεις, θέλει ξεκούραση πριν το φας. Ο Θανάσης κάτι θέλει να πει.
4: Ναι, να κλείσουμε με ένα θετικό μήνυμα και να πούμε ότι βρέθηκε ο διώκτης του λαγοκέφαλου. Ποιος είναι? Και βλέπουμε τις τρύπες του συστήματος. Σου λέει ο φυσικός διώκτης του λαγοκέφαλου είναι η καρέτα-καρέτα.
1: Α, οπότε, που λέγαμε ότι βάσει τη τροφική αλυσίδα δεν ξέρουμε κάπου ο θηρευτής του.
4: Υπάρχει τελικά ο θηρευτής του, είναι καρέτα-καρέτα. Και αν προσέχαμε τη θάλασσά μας και δεν τη σκοτώναμε, δεν τη κάναμε διακοσμητικά σε πόρτες όπως είχατε βγάλει στην Μποτζόρνο, δεν θα φοβόσασταν το να πέσετε στη βουλιαγμένη.
6: Πού είναι το καλό νέο σε αυτό?
4: Το καλό ότι νέο υπάρχει... είναι ότι είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.
2: Πάντως η καρέτα-καρέτα, αν θυμάστε, είχε εξηγηθεί και πολύ μπλε μέδουσα.
4: Ναι, βέβαια.
2: Την έτρωγε.
4: Και εμείς όμως παρόλα αυτά, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα έχετε καναπέτ, πάρτε το μαζί στην παραλία. Τώρα τη χελονίτσα σας και βγείτε.
1: Πάμε για τον Gucci φόρεμα λοιπόν. Μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε, καταλάβατε το. Και μόνο από το τέλος καταλάβατε ότι αυτή η εκπομπή δεν μαζεύεται από πουθενά. Αν και εσείς δεν μαζεύεστε, συνεχίζετε να μας ακούτε μέχρι το μεγάλο φινάλε. Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπουκά,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Το δικαστήριο του Παρισιού έκρινε την τρίτη τηλεπέν τελεσιδίκο σε ενοχή για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Η ίδια ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Χειροπέδες πέρασαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Μία τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από το συντρίμμιο ενός κτηρίου στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη χώρα στις 24 Ιουνίου. Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, δυσκολίες στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη
6: λοιπόν,
5: ζωή.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410-619-824.
9: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
12: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
11: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
13: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
14: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
13: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό αυτό είναι νούμερο 1 σε πώληση κλιματιστικού στη Θεσσαλία.
14: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
16: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
17: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Μένεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φινίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
12: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
11: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
13: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
14: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
13: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
14: Μπες σε Summer Mood.
13: Στο Fashion City Outlet.
14: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
13: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
14: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
15: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
16: 988.

0: κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
1: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh.
2: Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ. Άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτή. Έως τις 5 το απόγευμα.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Ρυθμός
11: 988.

Ρυθμός 988.

0: αστείο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως στη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: like your body.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
5: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
0: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
3: Δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
6: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
6: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
7: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
6: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
8: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
8: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
9: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
10: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
4: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Αλφα.8.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 98.
1: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε

0: περιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Sexy. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.

0: σπίτι σας.
1: Χρωτέ, έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 2410-25-1212.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό. Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ρυθμός 988.

Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Σταθμός 98.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου του Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ 6 με 8 στον 104,6 My Radio. Τι μου κάνετε, πιτσικολουλίνια μου, πώς μου είστε? Πλησιάζουν οι μέρες για να πάτε κάπου διακοπές? Άραγες! Ή είστε σαν και εμάς που περιμένετε να ξεκινήσει ο Αύγουστος και βλέπουμε? Γενικά φέτος είναι μια χρονιά ρημάδι. Αλλού ξεκινήσαμε, αλλού βρεθήκαμε και αλλού ο δρόμος μας πάει. Εγώ δεν έχω και τα θέατρα. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, όπως θυμάστε, είμαστε στο θέατρο Άλσος που σκίζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλό λόγια και πάρα.
1: Ρυθμός 988.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
8: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
8: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
10: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
11: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
10: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
11: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
12: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.
0: Γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
13: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
15: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά τώρα,

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς.

Είμαστε στον 104,6 My Radio. Είναι 8 Ιουλίου και είστε στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Μέχρι και τις 8 εδώ το και με το κορδελιό και στην κυριολεξία δηλαδή. Τι γίνεται, παιδιά, με τους λογοκέφαλους? Έχει πέσει λίγο το ενδιαφέρον ή όχι? Λοιπόν, εγώ, αν πω popular opinion, πέτυχα ένα κύριο στο TikTok που ήταν πραγματικά εξοργισμένος, που έβλεπε τους λογοκέφαλους και όλο αυτό που κάνουν με τα τενεκεδάκια και τα δαγκώματα, και θέλω να πω ότι είμαι μαζί του 100%. 100%. Αυτά τα βίντεο τώρα που βασανίζεται ένα ζώο, το οποίο ζώο, ένα ψάρι, ναι, και αυτό, ψυχή έχει. Και πραγματικά, ρε παιδιά μου, και δηλαδή δεν ξέρω πού αποσκοπούν όλα αυτά στο να φερόμαστε εκδικητικά σε ένα ζώο που δεν φταίει που βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Εμείς το φέραμε. Εμείς έχουμε κάνει αυτά που έχουμε κάνει με το περιβάλλον. Ήδη ο λογοκέφαλος νομίζετε να φύγει από τα τροπικά νερά και να έρθει εδώ πέρα? Όχι. Ήρθε. Ναι. Αυτός μας φταίει? Όχι. Εμείς τα έχουμε κάνει εσείς κατά. Πέραν τούτου, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής, γιατί είχε γίνει πριν αρκετό καιρό, σε αυτόν τον πιτσιρικά που είναι 15 χρονών και έβγαζε 158 λογοκέφαλους. 158 ο πικυριγμένος. Ωρε, θα βγει το χαρτζιλίκι, θα πάει να πάρει τα γυαλιά του τρανού, θα φυσήξει. Είναι ακόμα επικυριγμένη, νομίζω ότι είναι γύρω στα 5 ευρώ, παιδιά, το κιλό. 5 ευρώ το κιλό. Καλά τον έχουν το λογοκέφαλο. Καλά τον έχουν το λογοκέφαλο. Αυτό που θέλω να σας πω να προσέχετε, γιατί συνέβη πριν λίγες μέρες, είναι τα κατοικίδια σας. Γιατί ένα σκυλάκι έχασε τη ζωή του γιατί κατανάλωσε το ψάρι που ήταν σκοτωμένο στην ακτή. Και το σκυλάκι έπαθε τοξικό σοκ, τέλος πάντων όλα αυτά που τα άσχημα που συνέβησαν μετά. Πολύ προσοχή και κάτι ακόμα, παιδιά, δεν είναι ατραξιόν και βίντεο. Μετά πας, τον πιάνεις, τον κάνεις, τον ράνεις, λέει με δάγκωσε. Έμα θα σε δαγκώσει. Δεν έχεις δει, έχουμε πει στην παραλία θα μπαίνουμε τώρα κανονικά θεία με ρόπι. Λίγο θα βρέχουμε μπουτάκια, λίγο θα βρέχουμε καρδιά να μην μείνουμε στον τόπο και εκεί, αυτό είναι το μπάνιο. Δεν είμαστε φέτος για γιανιώτιδες. Δεν θα το σπάσουμε φέτος το ρεκόρ. Έτσι, πουλάκια μου. Και τώρα που είπα σπάσουμε, και θέλω να σας πω για την επίσκεψη που είχα στις Diamond Doors, κυρίες και κύριοι μου. Γιατί έψαχνα να βρω αυτό που λέμε μια καλή πόρτα για να αντικαταστήσω τη δικιά μου. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν θωρακισμένες πόρτες Diamond Doors. Να σας πω ότι οι άνθρωποι έχουν μεγάλη εμπειρία, άριστο αποτέλεσμα, υψηλή αισθητική, αντοχή στο χρόνο και άμεση εξυπηρέτηση. Να σας πω επίσης ότι αν θέλετε να και σκέφτεστε να αλλάξετε ή να βάλετε πόρτα στο εξοχικό σας, στο σπίτι σας, υπάρχει εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. 3 χρόνια γραπτή εγγύηση για κάθε πόρτα ασφαλείας. Είναι για όλα τα βαλάντια, δηλαδή μπορείτε να πάρετε τα πάντα και να διαλέξετε εκεί και να σας ενημερώσουν οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί για το πώς ακριβώς θα κινηθείτε. Να σας πω επίσης ότι θα βρείτε Diamond Doors και εκθέσεις και στον Πειραιά και στο Ήλιον και στο Χαλάνδρι και στον Άγιο Δημήτριο, τώρα και στη Γλυφάδα. Να πάτε και να πείτε το ακούσαμε από την Κατερίνα, γιατί πραγματικά εγώ έκανα τρομερή επιλογή.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Κάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα

0: Πρώτη ώρα φτάνει στο τέλο τη. Εδώ είμαστε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών, κυρίες και κύριοι μου. Και από ό,τι βλέπω, τα πανηγύρια καλά έχουν ξεκινήσει στην επαρχία. Περιμένω τώρα, πρέπει να έχει το 19 Ιουλίου, 20 Ιουλίου εκεί στην Ασοπία. Στο Φώτη, και είδα ότι έχει την πρώτη μέρα Μάκη Χριστοβουλόπουλο. Δεύτερη πρέπει να έχει κάποια άλλη λογικά. Βλέπω μαλλιοκούβαρα από το θέατρο να πηγαίνω. Βέβαια, αγάπη μου, να πάμε και λίγο πανηγύρι. Τι θα τις βάλουμε τις τραφτάλες? Θα μου πεις, μωρή, έχεις τραφτάλα? Όχι, θα σου πω. Θα στραφταλίσω από μόνη μου εγώ. Πόσο μου έχει λείψει ένα πανηγύρι, ρε παιδιά. Αυτό. Το ορθόδοξο με τον Μπυρόνια και με το Καλαμάκι. Το λύσαν το πρόβλημα αυτό που είχαν με τα Μπυρόνια και τα Καλαμάκια? Μην τρελαθώ. Τι θα πω να φάω, μοριακή κουζίνα τώρα στο πανηγύρι? Μην τρελαθώ λοιπόν. Έλα και ξεκινάμε καλοκαιράκι. Και να σου πω και κάτι, θα στο φτιάξουμε το καλοκαίρι εδώ στον 104,6 My Radio. Πριν φύγουμε, θα στο φτιάξουμε. Τρέχει διαγωνισμάρα, γιατί ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel. Ο νικητής επιπλέον κερδίζει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Πικάντικο στη χώρα της Νάξου αξίας 50 ευρώ. Ένα γεύμα στο παλάτια αξίας 60 ευρώ. Και ένα γεύμα στο μέλι κανέλα αξίας 50 ευρώ. Ακούστε τώρα. Ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο θα βρίσκεστε σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα, την παραλία της Πλάκας. Πήγαινα σε ρί 5 χρόνια κάθε στην Άξο και στην Πλάκα. Δεν υπάρχει τα καλύτερα νερά που έχω κολυμπήσει ποτέ. Το ξενοδοχείο λοιπόν είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή και κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Επίσης προσφέρει εστιατόριο, κοκτέιλ μπαρ, μια υπέροχη πισίνα για στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς, γυμναστήριο και δυνατότητα για μασάτς και πολλά άλλα. Μόλις 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και 10 λεπτά οδικός από το αεροδρόμιο. Άκου τώρα τελειότητα. Είναι το Plaza Beach Hotel και θα ζήσετε ονειρεμένες διακοπές. Αν δεν κερδίσετε στο διαγωνισμό, αλλά θέλετε να πάτε στο Plaza Beach Hotel, plazabeachhotel.gr ή 22850-29400-409. Τώρα, για να συμμετέχεις και να είσαι εσύ ο νικητής για δύο άτομα για ένα υπέροχο τριήμερο στο υπέροχο Plaza Beach Hotel και με όλες τις παροχές αυτές, στέλνεις Νάξος τώρα, όνομα τεπώνυμο, στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17ου, στη δική μας εδώ την εκπομπή, και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
1: 104,6 My Radio Throwbox.
2: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
3: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
5: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα,

0: και στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι τρελό. Δεύτερη ώρα σήμερα 8 Ιουλίου στον 104,6 My Radio. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όχι σε μια φάση τραγική, γιατί πολύ συχνά το επαναφέρω αυτό το τραγούδι. Όχι, δεν είμαστε σε τραγική κατάσταση, είμαστε σε πολύ ωραία φασούλα. Πάμε για άλλα, για καινούρια, για καλύτερα που λέει και το τραγούδι. Αν το λέει το τραγούδι. Ή εγώ τα γεννάω μωρέ και νομίζω ότι είναι τραγούδια. Είμαι αυτή, σε αυτή την ηλικία τώρα, καταλαβαίνετε. Που λες καλέ, ναι, όπως το λέει και το τραγούδι και το έχεις βγάλει από το κεφάλι σου. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι μου γιορτάζει ο Όσιος Θεόφιλος, ο Μυροβλήτης. Αμυρόβλησε. Και ο Άγιος ο Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυρας. Τι λες. Λοιπόν, εδώ έχει πράγμα. Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, η Φιλιό, ο Προκόπης, η Προκοπία, ο Προκόπης, ο Προκοπίος κλπ. Ωραία, του Προκόπης. Ξεχασμένο όνομα το έχω το Προκόπη. Το Θεόφιλος λίγο τα ακούω και γύρω-γύρω. Προκόπη, έχω πολύ καιρό να ακούσω. Και ο Προκόπης είναι. Είναι φασαίος. Δεν το στηρίζει τον Προκόπη χωρίς καρό παντελόνι. Είναι δύσκολο να στηριχτείς. Δηλαδή, Προκόπης με τζιν με τσάκι δεν πάει. Επίσης, πώς μπορείς να το κόψεις τώρα, κόπεις. Έλα, κόπη. Όχι, δεν είναι ωραίο. Ενώ το. Ούτε πρόκο μπορείς να τον πεις. Δηλαδή, εκτός να πεις προκολόκο. Μπροκολόκο, κάπως έτσι. Είναι βαριά ονόματα. Επίσης, στη ζωή μου δεν έχω γνωρίσει προκοπία. Προκοπία. Προκοπία Ζαρίφη. Τι είναι αυτή τώρα. Ιστορικός Βυζαντινών ετών. Βυζαντινής ιστορίας. Προκοπία Ζαρίφη. Η Προκοπία Ζαρίφη μπορεί όμως να έχει και το κατάστημα που είχε ακόμα μαλλιά και κεντήματα. Ναι. Την κάνω εικόνα. Χρόνια πολλά, Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Δεν έχουμε και λίγες. Ειδικά οι ειρηνικές πάνε και έρχονται. Άλλη σου λέει, είναι αλλεργική πόπο με τις μέλισσες και με αυτά. Να προσέχετε πάρα πολύ, αγάπες μου, έτσι. Να προσέχετε πολύ. Γιατί μέλισσα και αυτά είναι πιο ρόκη κατάσταση. Πρέπει να το ψάξεις, πρέπει να έχεις αντίδοτα και αυτά. Ενώ. Για το κουνούπι δεν θες τίποτα, μόνο ρεπέλ. Διότι το κουνούπι σου λέει είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχει 200 εκατομμύρια χρόνια. Ακουρέ το κουνούπι. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι. Και αν άστα να λωνίζουν στην υφήλιο, ας πάνω που θέλουν. Το ρεπέλ σπρέι λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma. Πάμε να ξεκινήσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

104,6 My Radio τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελόνται. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τα καπί των συναυλιών. Λοιπόν, εχθές το βράδυ πήγα στους Offspring. Γιατί αυτοί είμαστε, αγάπη μου, αυτοί είμαστε. Είμαστε οι άνθρωποι που βαστάμε ψηλά το σήμαντρο του ροκ. Παιδιά, πόσο χάρηκα αυτή τη συναυλία. Ήθελα να σας πω λιγάκι για τους Offspring. Πραγματικά νόμιζα ότι μπήκα στη χρονομηχανή. Οι άνθρωποι, γιατί θυμάστε, οι Offspring ήταν τα εφηβικά μας χρόνια, τα χρόνια του σχολείου. Τα θυμάστε. Come out and play. Και όχι μόνο. Και come out and play και self-esteem και pretty fly for a white guy. Τέτοια ενέργεια σε μπάντα είχα να δω χρόνια. Είχανε όλη την πλατεία νερού πάνω κάτω όλο το βράδυ. Καταπληκτική, καταπληκτική. Και αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι καταλαβαίνω απόλυτα τη βαρεμάρα αυτή την πριν τη συναυλία, που είσαι σαν το μούχρωμα στην καρίτανα, στον καναπέ, έχεις λιώσει σαλιό έπνο και λες πού να σηκωθώ να πηγαίνετε στις συναυλίες. Σας ανταμείβουν πάντα, δηλαδή σπανίως να πας κάπου και να πεις τι ήθελα και ήρθα. Και συν τις άλλες το βλέπω και σαν ελιξίριο νεότητας, έτσι. Λίγο θα το χοροπηδήσεις, λίγο θα το τραγουδήσεις, λίγο τόνα, λίγο τάλο. Η ζέστη, τα λόγια του παπά, ζέστη δεν είχε. Είχε και αεράκι ωραίο. Και είναι καταπληκτικά. Γιατί εντάξει, αυτά μας κρατάνε νέους. Αυτά και η Ιντερμέντα, αγάπη μου. Έτσι θα σε αφήσω εγώ. Έτσι θα σε αφήσω, θα πεις, θα φύγω και δεν θα σου πω και για την Ιντερμέντ, την αγαπημένη Ιντερμέντ, η οποία να σας πω ότι επειδή ξέρετε το αντιλιακό είναι το νούμερο ένα για να προστατεύσεις την επιδερμίδα σου και για τις ρητίδες και για όλα. Η Μαντόνα κάτι ξέρει που σκεπάζεται από πάνω μέχρι κάτω. Ο ήλιος λοιπόν αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxury Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Η Ιντερμέντ ήταν μεγάλος χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Καλοκαίρι στην πόλη με τον 104,6 My Radio, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό και WhatsApp με τις βαφτίσεις, παιδιά. Τι γίνεται, βαφτίσεις και γάμοι στο full. Δεν τους προλαβαίνεις αυτό το διάστημα. Εγώ δεν μπορώ να παραστώ σε πολλές, γιατί έχω το θέατρο ευκαιρία ψάχνω κιόλας. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν έχει τραπέζι μετά είναι ένα ωραίο κάλεσμα. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου ένα meme που είχε γράψει κάποιος και λέει: συνάδελφος βαφτίζει το καημένο το κοριτσάκι της με τα ονόματα και των δύο γιαγιάδων, Μυρσίνη Ξανθή. Με πλήρη επίγνωση θα το φωνάζουν Μίξα, γιατί τους φαίνεται χαριτωμένο. Τι τους λες. Έχεις δίκιο, αδερφέ, και εσύ. Αλλά να πω και κάτι. Αυτό με τα διπλά ονόματα, δηλαδή, και μερικοί τα ενώνεται κιόλας. Η Μαριοκάστη και κάποια που δεν ταιριάζουν. Η Μίξα, η Γιουβιλία που είναι από το Γιούλη και Ιουλία, η Πιτσιλία που είναι από το Πίτσα και το Μαρίλια. Δηλαδή, τι τα ενώνετε, διαλέξτε ένα από τα δύο ή βρείτε ένα άλλο τρίτο που να μην ανακατεύετε, δηλαδή ούτε Πιτσιλία, ούτε Γιουβιλία, ούτε Μίξα. Τι τα κάνετε έτσι, ρε παιδάκι μου? Θα πάνε σχολείο και αυτά τα παιδιά, μετά θα έχουμε ιστορίες, γιατί και τώρα σου φαίνεται χαριτωμένο το Μίξα. Πάρε σκύλο και βγάλει τον Μίξα που δεν καταλαβαίνει και θα χαρεί είτε το φωνάξει Μίξα είτε όχι. Χαρά θα πάρει. Ενώ τώρα Μίξα να το πει στο παιδί και να πάει στο σχολείο, λίγο δυσκολεύει η υπόθεση. Έχετε και αυτά τα διπλά που έχετε λυσάξει όλοι. Βρίσκεται και κάτι αρχαία, τα οποία δηλαδή και ο Όμηρος δεν νομίζω ότι θα τα ξέρε τότε. Πού τα πάτε και τα σκαλίζετε όλα, δηλαδή αυτό το διαγωνισμό περίεργου ονόματος. Αυτό το διαγωνισμό και άιντε να το ταιριάξει μετά το παιδί. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε κάντε, αλλά να ξέρετε ότι συζητιέστε στην πόλη γενικότερα. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί έχω και άλλο διαγωνισμό, και μιας και είπα για βαφτίσεις, φυσικά ανέφερα και τους γάμους, έτσι. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τρομερή διαγωνισμάρα. Έχουμε, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab crown diamond. Ένα κόσμο ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Ακολουθήστε λοιπόν τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Μπείτε στο post που έχουμε κάνει στον 104,6 My Radio. Κάντε like, κάντε follow τον My Radio 104,6 FM και το Pogonatos Jewelry, διότι το Pogonatos Jewelry είναι αυτό που μας δίνει το υπέροχο αυτό μονόπετρο. Θα ταγκάρετε δύο φίλους. Επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά tag. Να σας πω ότι τελειώνει στις 17 Εβδόμου ο διαγωνισμός. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί από την Τωρέτα Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Και να σας πω ότι το κοσμοπρωτοπωλείο Πογονάτος, αγαπημένοι μου, αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Μιλάμε για πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσματοποιίας. Θα βρείτε εντυπωσιακά μονόπετρα στο Pogonatos Jewelry. Κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Να σας πω ότι υπάρχει ποιότητα, λάμψη και μοναδικότητα. Παράλληλα, επίσης, το κοσματοπωλείο Pogonatos προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμο των ονείρων τους. Μπείτε Pogonatos Jewelry και να δείτε, και να δείτε και τι μονόπετρο θα πάρετε δώρο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Αργεντινή και η Ελβετία έγιναν οι δύο τελευταίες ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με σπουδαία ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι. Πρεμιέρα των προημιτελικών την Πέμπτη με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Ο Ρωμέλου Λουκάκου έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ. Ο Βέλγος επιθετικός έγινε ο πρώτος που σκοράρει 4 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας περάσει και στα 4 παιχνίδια ως αλλαγή. Ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα στις 7 το πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Ράκοβ.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
10: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
9: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
11: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
12: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
13: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
12: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
13: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
12: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
13: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
14: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
15: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
5: Ρυθμός
7: 988.
16: Ωχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
17: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
18: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
19: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
20: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Η ζωή μου κόψε.
1: Κλείνουμε και το σημερινό μας πανηγύρι, κυρίες και κύριοι μου. Ήμασταν εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 της Ζαρίφης στο πανηγύρι τρελών στον 104,6 My Radio. Με κέφι, μπρίο και τσαχπινιά, όπως πάντα, δεν μας πτωεί τίποτα. Θα είμαστε μέχρι και την Παρασκευή και μετά και εκεί κατά τα μέσα Ιουλίου πιστεύω θα φιληθούμε στα βρωτάκια, θα πάει ο καθένας στο διάβα του. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλος κλαίει και άλλος γελάει. Δηλαδή, όχι, όλοι να γελάμε. Όλοι να γελάμε, παιδιά. Όλοι να γελάμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να σας πω επίσης ότι τρέχουν οι διαγωνισμοί για Naxos Plaza Hotel και για Απογονάτος που σας είπα πριν. Να μπαίνετε και να δηλώνετε συμμετοχή. Naxos και ενώ ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6 δηλώνετε συμμετοχή για να φύγετε τριήμερο στην Naxos, στο Naxos Plaza Hotel, με φαγητά εκεί πέρα που κερνάνε τα καταστήματα, το πικάντικο, το μέλι κανέλα, και γενικότερα μια κατάσταση πάρα πολύ, ας πούμε, πώς να πω, πολύ αλφα κλάς, τρία γεύματα και στο kitchen bar του ξενοδοχείου. Οπότε, να είστε σε εγρήγορση. Εμείς τα λέμε αύριο, ξέρετε τώρα, πανηγυράκι, όπως το ξέρετε και όπως το αγαπήσατε. Φελάκια ρουφιχτά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
13: Ρυθμός 988.
14: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
15: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
21: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
20: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
21: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
22: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
23: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
22: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
24: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
25: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
24: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
25: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
24: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
26: Ρυθμός
27: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
28: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
29: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
30: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
31: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει?

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός 988.gr.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: και στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
8: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
9: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
10: Ρυθμός
11: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
3: και όχι μόνο?
2: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνεις όλα.
2: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
2: 988.
3: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Μπράτη στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.